0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: It's the same thing.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1. Είμαι ο Τζίμις Μαρλάκος, θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4 και αυτή την σεζόν.

Πώς περνάει ο καιρός, ε? Ουσιαστικά έχουμε μπει στην τρίτη σεζόν της εκπομπής The Sound Off και τρεις τελείες.

Και εντάξει, τώρα πρώτη εκπομπή, είπα να γκρουβάρουμε. Χρωστάω βέβαια και από την περσινή σεζόν κάποιες εκπομπές, το τελείωμα θα έλεγα, μιας τριλογίας που είχαμε ξεκινήσει αρχές καλοκαιριού. Το τρίτο μέρος θα το παίξουμε σύντομα.

και έχω δώσει και άλλη μια υπόσχεση στον εαυτό μου, πολύ μουσική και λιγότερα λόγια. Thank you very much, ladies and gentlemen.

Ελπίζω να τα περάσατε καλά, να τα περνάτε καλά αυτό το καλοκαίρι, το οποίο είχε τις ιδιαιτερότητες του, έτσι κι αλλιώς. Για το επόμενο Σάββατο, τώρα, εντάξει, είπα σήμερα τώρα να είναι λίγο η εκπομπή εισαγωγική με παλιά κλασικά γκρουβάτα κομμάτια. Πάλι θα η εκπομπή σίγουρα χαρακτηρίζεται από ένα, θα λέγα, συναισθηματικό ψυχολογικό roller coaster, έτσι. Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν σας ετοιμάζω κάτι που είμαι σίγουρος ότι δεν σας ενδιαφέρει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα το κάνω. Τα κομμάτια που φέτος το καλοκαίρι έπαιξα περισσότερο, μια και είμαι εδώ και 2 χρόνια, 3 που δεν θυμάμαι τώρα, resident σε ένα μπαράκι έτσι λίγο παραλιακό, οπότε τα κομμάτια που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση μπορεί να είναι και κομμάτια καλοκαιρινά, συνήθως εννοείται καλοκαίρι, αλλά μπορεί να είναι και κομμάτια που έχουν γραφτεί και πριν 50 χρόνια και πριν 30 και πριν 40. Αυτό την επόμενη εβδομάδα από διάφορα είδη μουσικής θα είναι έτσι ένας μουσικός καλοκαιρινός αχταρμάς, θα έλεγα. Μέχρι τότε να ακούσουμε 2-3.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 61

Έχουμε μπει στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής The Sound Off και τρεις τελίτσες. Μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Athens Free Radio του 98,1, όχι μόνο στα FM.

Είμαι ο Τζίμης Μαρολάκος. Ελπίζω και φέτος να κάνουμε καλή παρέα. Πέρσι μου κάνατε. Και φέτος έχω αποφασίσει να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο, μια και παραμένω αναλογικός. Θα σκεφτώ κάτι περίεργο, θα δούμε, μήπως σας δώσω διεύθυνση να αρχίσετε να γράφετε γράμματα. Όπως τον παλιό καλοκαίρο. Για όποιον θυμάται να γράφει.

στο μαγαζί Γκρουβάρο έτσι μία ώρα, προσωπικά νομίζω ότι παίζω μουσικάρες, και έρχεται και ένας φίλος και μου λέει Τζεμάκο, πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή θέλω να φρεσκάρω λίγο τα αγγλικά μου, δεν βάζει ένα κομμάτι που να έχει τίποτα λόγια μέσα. Καταπληκτικός τρόπος να στην πει κάποιος έτσι.

Μου έδωσα τρελή ιδέα. Θα πρέπει να πάρω αύριο. Όχι, είναι κλειστά. Από Δευτέρα θα πάρω στα ΕΛΤΑ να δω αν έχουν ακόμα απ' έξω γραμματοκιβώτια. Γιατί τώρα εντάξει, θα περιμένετε σε καμιά ώρα. Αν και τα περισσότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουν κλείσει, νομίζω. Κυρίως στην περιφέρεια. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχουν απ' έξω γραμματοκιβώτια, θα το κάνουμε έτσι. Η επικοινωνία μας θα γίνεται με γράμματα. Είναι καταπληκτική ιδέα. Και ας παίρνω και ένα γράμμα το εξάμεινο, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά θα πρέπει να θεσπίσουμε και κάτι. Γράμμα και δώρο ή το καλύτερο γράμμα και δώρο. Το σκέφτομαι. Θα δούμε. Το επόμενο Σάββατο που θα παίξουμε έτσι τα κομμάτια που αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι ακούστηκαν περισσότερα από μένα βέβαια, έτσι, όχι από στα μαγαζιά γενικότερα. Θα το ρυθμίσω και θα το δω, θα το οργανώσουμε για το άλλο Σάββατο. Θα σας πω πληροφορίες και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως η επικοινωνία θα γίνεται με γράμματα. Όσο πιο αναλογικά φέτος, τόσο καλύτερα.

Είναι παλαβό τελείως βέβαια. Πώς περνάει και ο χρόνος, ε? Φτάσαμε ήδη στη μέση της εκπομπής. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια, εδώ έχουν περάσει 2 χρόνια με εκπομπές. Θα δώσω πρώτα μια υπόσχεση στον εαυτό μου και μετά σε εσάς. Σίγουρα θα προσπαθήσω αυτή τη χρονιά να είμαστε καλά, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο όσο καλύτερα γίνεται και πάντα βέβαια εννοώντας μουσικά, έτσι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Έχουμε περάσει αισίως την δεύτερη ώρα της εκπομπής The Sound Of και τρεις τελίτσες, πάντα από τον Athens Free Radio του 98,1. Είμαι ο Τζίμις Μαλάκος, είμαστε μαζί κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4.

Η εκπομπή The Sound Off έχει κάποια δεδομένα, το έχετε φαντάζομαι καταλάβει. Πρώτο δεδομένο είναι η πολυσυλλεκτικότητά της. Παίζουμε από τη δεκαετία του 50 και εδώ, πολύ 70s, 80s, 90s και κάποια καινούργια πράγματα, τα οποία βέβαια παραπέμπουν έτσι λίγο υφολογικά, θα έλεγα, μουσικά στο παρελθόν. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι είναι μια εκπομπή η οποία δίνει υποσχέσεις που σπάνια τις κρατάει και τις πραγματοποιεί. Αλλά όταν τις πραγματοποιεί, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι κατά καιρούς λέμε διάφορες ιστορίες, οι οποίες είναι πάντα αληθινές. Και μια που είπα ιστορίες,

Και μια που το προηγούμενο κομμάτι ήταν βέβαια το πολύ γνωστό Stories, χθες το βράδυ έπαιζα μουσική στο μαγαζί που παίζω, σε παραλιακό μπαράκι στην Ανατολική Ριβιέρα της Αττικής βέβαια, και επειδή είναι το spot εδώ η περιοχή, είναι ουσιαστικά σταθμός για να, επειδή είναι κοντά το αεροδρόμιο και

Έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη της γης για να πάνε μετά στα νησιά. Περιμένουν τις πτήσεις ή τα πλοία για να πάνε στα νησιά. Εχθές είχε έρθει ένα ζευγάρι Αμερικάνων. Διασκεδάσαμε, χορέψανε και τα λοιπά και γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα. Το συγκλονιστικότερο απ' όλα είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη. Θα σας πω μόνο ποιος ήταν ο κύριος αυτός που συνόδευε την γυναίκα του. Βέβαια στα 10 του ήταν στην έπαυλη του Μάικλ Τζάκσον. Μου δείξε και φωτογραφίες από το άγαλμά του. Ο Μάικλ Τζάκσον, τα παιδιά που φιλοξενούσε κατά καιρούς, τα περισσότερα τα είχε κάνει και αγάλματα. Μου δείξε πως ήταν λοιπόν στα 10 του και το άγαλμά του. Και μάλιστα στην έπαυλη είχε πάει και, είχαν πάει τα παιδιά του. Έχει μεγαλώσει πια ο άνθρωπος, έχει δύο πολύ μεγάλα παιδιά και έχουν βγάλει φωτογραφία μαζί. Αυτά γιατί τα άλλα δεν λέγονται.

Φέτος λέω να ξεκινήσω κάτι. Τώρα σας λέω τα προσωπικά μου. Θα μου πείτε, δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, τώρα. Αλλά οκ. Okay. Μια που έχουμε γνωριστεί εδώ και 2 χρόνια και λέμε και τα ισοψυχά μας. Ιστορίες από DJs, παραγωγούς που παίζουν μουσική σε μαγαζιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να τις συγκεντρώσω και να φτιάξουμε ένα βιβλίο. Πιστεύω ότι φέτος θα το ξεκινήσω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και αν κάποιος κλέψει την ιδέα, θα κάνει με το δικηγόρο μου. Εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, και επειδή σας έλεγα για το αεροδρόμιο, έρχεται και η κοπέλα από τη Φιλανδία είναι, αλλά έχει ζήσει στη Σουηδία πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν χρειάζεται το όνομά της, η οποία παρκάρει τα αεροπλάνα. Κάνει τα σήματα στα αεροπλάνα, ξέρετε, με τα 2 τεστικά και τα φωτιζόμενα αυτά κτλ. Και της λέω, αυτή τη δουλειά την κάνει κάποιους μήνες. Έχει περάσει βέβαια από σεμινέρα, ξέρει 7 ξένες γλώσσες κτλ. Και της λέω, τι παρκάρεις, μου λέει, συνήθως Aegean και τα αεροπλάνα τα οποία κυκλοφορούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος στα νησιά κυρίως κτλ. Και της λέω, οι προοπτικές που έχεις, ρε παιδί μου, σε αυτό το επάγγελμα που έχεις επιλέξει, μου λέει, το ανώτατο είναι να παρκάρω τα αεροπλάνα της Emirates. Και συμβουλές καριέρας στο The Sound Off.

às terças.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. Here.
5: Can't touch this.

Έχουμε μπει και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, The Sound Off, τρεις τελείες κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4 είμαστε μαζί. Αυτό το κομμάτι θα το έβαζα μετά τον αγιασμό. Έχει ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, το έχετε καταλάβει όλοι όσοι κινήσετε στους δρόμους ή όσοι έχετε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Θα το έβαζα μετά από τον αγιασμό και θα έδινα και 2-3 συμβουλές. Πρέπει να σεβόμαστε, μικροί μου φίλοι και φίλες, οπωσδήποτε τους καθηγητές και τους δασκάλους μας, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που πρέπει, όταν πρέπει βέβαια, κάτω από αντίξωες συνθήκες, και θα πρέπει να έχουμε σεβασμό. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να παραμένετε και funky. Δηλαδή το funky έχει να κάνει με το, θα πρέπει να έχετε τη δική σας προσωπικότητα, να αναρωτιέστε και να ερευνάτε. Έτσι. Αυτά, αγαπημένο. Black Blood, Avenue Louise.

Εύχομαι να έχετε περάσει καλά αυτό το δίωρο. Θα τα ξαναπούμε εμείς το επόμενο Σάββατο, 2 με 4, με κομμάτια που φέτος το καλοκαίρι, πάντα υποκειμενικά, όχι υποκειμενικά, αντικειμενικά μεν, αλλά στο επίπεδο που έπαιξα και στο συγκεκριμένο μαγαζί με συγκεκριμένους πελάτες και αρκετούς τουρίστες, θα παίξουμε κομμάτια 2 ώρες, θα παίξουμε τα κομμάτια που χορεύτηκαν περισσότερο, έκαναν μεγαλύτερη αίσθηση από διάφορα μουσικά είδη. Έτσι θα είναι ένας μουσικός αχταρμάς, αλλά νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον στατιστικό θα λέγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και πολλά φιλιά σε όλους μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: The classic hit station.
5: Δήμης Κοντορούσης. In the mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Dimmies in the mix.
3: The classic hit station.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: This is Free FM. Free FM.
6: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: This is Free FM. Δήμης Κοντορούσης, The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Are you ready? I'm saying.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: You're locked into Jimmy's music show.
6: Στα Decks

0: Turn it up and lock in. This is Dr. J.
1: Free FM. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Free FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: This is that feel good music. Thanks for jamming with Dr. J. J.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Free FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

Ακριβώς 4 μετά τις 11, καλησπέρα σας. Πρώτες σαββατιάτικες αλκιονίδες νύχτες σεζόν και είμαστε πανέτοιμοι. Αλήθεια Σκοντόπουλος σε άκρος φθινοπορεινό φόντο απόψε, μιας και βροχή που αρέσει σε μας τα χαλάσει σε πολλούς.

Ξέρετε, αναφέρουμε στην συναυλία της Βύση που διακόπηκε 2-3 φορές. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Ένα ταξίδι στον χρόνο, στο παρελθόν, στο αγαπημένο μας το κρέτιο. Και αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε από τώρα μέχρι τη μία. Αλέξανδρος Κοντόπουλος στο μικρόφωνο, και όχι μόνο, και όχι μόνος φυσικά. Πάμε!

Ξεκινάμε με Green Day, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Boulevard of Broken Dreams, σας περιμένουμε. Τους τρόπους τους ξέρετε, να πούμε τους τρόπους ξανά για τους νέους φίλους μας. free981.fm, κατά δεξιά θα βρείτε το χώρο για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά στο Facebook με βρίσκεται στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Κοντόπουλος K-O-N-T, όπως το ακούτε δηλαδή. Και φωτογραφία του Simple Man. Σας περιμένουμε. Ας σταθούμε λιγάκι και μετά, ξέρετε, θα πάμε στα πιο καυτά.

Λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλησπέρες της βραδιάς. Να καλησπέρισουμε την Καταρίνα φυσικά που είναι πάντα εδώ. Δεν ξέρω πότε χρονολογείται η τελευταία της απουσία. Δεν θυμάμαι. Καλησπέρα στον κύριο Τζόρτζ Γεωργίου. Πολύ πιστός ακροατής και ο Τζόρτζ. Αυτό είναι Αναστέζια, Left Outside Alone.

Λένε κάποιοι ότι το ποδόσφαιρο είναι τυχερό άθλημα. Κάποιες φορές, παιδιά, είναι και το μπάσκετ τυχερό άθλημα. Δηλαδή, είναι κάποιες φορές που πάει μπάλα πάνω σου και βάζει καλάθι στο 0. Αυτό τώρα είναι τύχη, παιδιά. Αυτό είναι τύχη. Να έρθει μπάλα πάνω σου και να βάλει καλάθι στο 0.

Βέβαια, αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάμε για τύχη όταν αναφερόμαστε σε πιο σοβαρά πράγματα, όπως η τύχη που δεν είχαν οι 6 άνθρωποι που ζούσαν εκείνη την ώρα, που ήταν εκείνη την ώρα στο κτίριο εκεί στην πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αυτό που λέμε τσάμπα και βερεσέ. Πραγματικά δηλαδή, πολύ κρίμα, πολύ στεναχωρήθηκα. Βέβαια όλοι καταλάβαμε χθες ότι όταν βρέθηκαν οι τσάντες τους και τα διαβατήριά τους μέσα, ότι δύσκολα θα ήταν οι άνθρωποι αυτοί έξω από το κτίριο.

Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τη φίλη μας τη Σοφία από Γερμανία. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο φυσικά. Είναι φινοπορεινή και Γερμανία σήμερα. Σοφία, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα χάλασες τα παιδιά που πήγαν στη συναυλία της Βύση. Από ό,τι βλέπω εδώ στα site διακόπηκε τουλάχιστον δύο φορές. Δύο φορές δηλαδή έχω ενημέρωση ότι διακόπηκε. Κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν είναι και ωραίο να παρακολουθείς την αυλία τώρα και να βρέχεσαι, εντάξει, δεν είναι ωραίο. Πείτε η σκηνή στο Match Point που είναι Γιόχανσον με τον αγαπημένο της μέσα, μέσα στους στάμνους εκεί και κάνει ό,τι κάνει, είναι τρομερή, okay. Είναι τρομερή η βροχή όταν την τρώνε οι άλλοι. Τότε είναι τρομερή η βροχή. Όταν τη βλέπουμε και όταν την τρώνε οι άλλοι. Όταν την τρώμε εμείς όμως, δεν είναι και το καλύτερο. Ο Κυριάκος μας στέλνει την καλησπέρα του, τη συνεφιασμένη καλησπέρα του. Καλησπέρα στην Καλαμάτα, καλησπέρα Κυριάκο. Ένα τέτοιο όμως τριποντάκι ως μαν πέρυσι δεν το βάλε, έτσι. Εσύ φέτος το βάλε. Εγώ αυτό έχω να πω. Οπότε δεν με νοιάζει. Και ας λένε ότι ήθελαν αυτοί που γουστάρουν ως μένα. Ένα τέτοιο τριποντάκι το βάλε ποτέ πέρυσι. Οπότε καλώς έφυγε.

στη Γερμανία ο καιρός είναι ηλιάλουστος. Μπορώ να έχει εδώ φθινόπωρο και στη Γερμανία να έχει ήλιο. Ό,τι και να λέμε, μας φτιάχνει τη διάθεση ο φθινόπωρος καιρός, δηλαδή εμένα και του Γιάννου. Μας αρέσει έτσι η βροχή, μας αρέσει η ψυχρούλα. Να βγαίνουμε έξω, να μην βρεχόμαστε. Αυτό μόνο.

Λοιπόν, τι λέτε να συνεχίσουμε με Rory Gallagher από το LP Calling Card 1976, μια κομματάρα.

στείλω την καλησπέρα μου και τη συγγνώμη μου στον Τζορτζ Μολφέντα, γιατί μου είχε στείλει το παιδί την προηγούμενη φορά καλησπέρα στην πρώτη εκπομπή της σεζόν και εγώ δεν την είδα. Αν καμιά φορά δεν σας πω καλησπέρα ενώ έχετε στείλει, δεν το κάνω επιτίδες. Κάτι έχω χάσει, κάτι έχει γίνει εκείνη τη στιγμή. Κάποιο μήνυμα καπάκωσε ένα προηγούμενο και εγώ δεν το είδα. Όπως είπα και όπως έγραψα και στην άρτησή μου στο Facebook, έχουμε καυτό θέμα απόψε. Το ζητήσατε. Ξεχάσουμε και εμείς πάθαινε και τον πόνο μας από την ΙΤΑ, έτσι, γιατί η ΙΤΑ αυτή πόνεσε, άσχετα αν είναι Super Cup, εμείς είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ΙΤΑ που δεν πονάει,

Λοιπόν, έχω να σας ανακοινώσω και μια μεγάλη επιστροφή ακροάτριας απόψε. Βλέπω εδώ μαζί μας απόψε επιστρέφει. Δυνατή.

Για δοκιμάστε την και την καινούργια έκδοση, την καινούργια έκδοση app σε Android. Μας ακούτε φυσικά από την Αθήνα στους 98,1. Από όλο τον κόσμο στο free981.fm. Ακούσετε Android, μπορείτε να μας ακούσετε από τη νέα μας εφαρμογή, από τη νέα έκδοση. Και έρχεται και για iOS, έρχεται.

Αυτό το κομμάτι ξέρω ότι αρέσει πολύ στο Σταύρο και το προηγούμενο ήξερα ότι άρεσε, αλλά γι' αυτό είμαι σίγουρος. Να το χαρίσουμε λοιπόν. Από τα must κομμάτια της εκπομπής. Να το χαρίσουμε και στη Μαριάννα που ξέρω ότι το αγαπάει ιδιαίτερα. Αν ακούς Μαριάννα και για σένα.

δηλώνει παρούσα και η Αλεξανδρούπολη. Για στομάτος πήγα να πω, για στομάτος σε λίγο. Για χεριού δώρας. Καλησπέρα Δώρα, λίγο στεναχωρημένη και η Δώρα, ειδικά με τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα πει το θεματάκι μας. Να καλησπερίσουμε μια καινούργια φίλη στην παρέα μας, τη Μαρία από Χαϊδάρη.

0: καθηγήτρια φυσικής αγωγής και μεγάλο ταλέντο.
1: Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
0: Για τη Μαρία λέγαμε. Την καινούργια ακροατριά μας. Μεγάλο ταλέντο στη δημιουργική γραφή, έτσι. Είναι δημιουργικό άτομο η Μαρία. Λοιπόν, σας περιμένουμε σε πολύ λίγο, σε 2 λεπτά από τώρα, αφού ανακοινώσουμε το θεματάκι μας, στο 690-90-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber. Το θεματάκι μας μόλις βγήκε από το φούρνο και σας το παραδίδουμε στα χέρια σας.

για όσους έτσι είναι φίλοι μαζί μου στο Facebook, είναι γνωστό ότι δεν μ' αρέσουν έτσι κάποια γυναικεία ρούχα, όπως ας πούμε οι βερμούδες. Θεωρώ ότι είναι ένα ρούχο που δεν κολακεύει καθόλου τη γυναίκα. Θεωρώ ότι μερικές φορές οι γυναίκες κάνουν ό,τι μπορούν για να χάνουν σεξουαλικότητα, να χάνουν θηλυκότητα. Το ίδιο κάνουν και άντρες πολλές φορές, έτσι. Χάνουν με αυτά που κάνουν. Σας κάνω λοιπόν μια πολύ απλή ερώτηση. Πιστεύετε ότι στις μέρες μας έχει χαθεί η σεξουαλικότητα του 90, των zeros?

Σαββατοβράδυ σε φθινοπορεινούς σκηνικούς στον Athens Free Radio 98,1, τι καλύτερο. Συζητάμε ό,τι θέλετε εκτός από πολιτικά, έτσι τα πολιτικά μας αποθούν. Ανέκαθεν δηλαδή μας αποθούσαν και πραγματικά έτσι απορούσα που κάποιοι έβγαιναν έξω σε συγκεντρώσεις και πανηγυρίζαν.

μοιραζόμαστε προβληματισμούς, καλησπέρες. Ξέρετε, καμιά φορά εδώ λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε στους κολλητούς μας, είτε για να μας παρεξηγήσουν, είτε γιατί θέλουμε να ακούσουμε και μια άλλη άποψη, μια άποψη που δεν περιμένουμε. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη ανυπομονησία το πρώτο κρατήριο της βραδιάς στο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Το momentum είναι ιδανικό, έτσι. Σάββατο βράδυ, αύριο δεν δουλεύει κανείς. Ενορκίζομαι κιόλας τώρα, εντάξει, ότι δεν δουλεύει κανείς, αλλά συνήθως έτσι ελάχιστοι είναι αυτοί που δουλεύουν Κυριακή. Σάββατο βράδυ, καιρός, λίγο προχερός, λίγο κρύος, όχι πολύ όσο πρέπει.

Εδώ και η Πόπη. Καλησπέρα Πόπη. Καλησπέρα φυσικά και στον Νικολίνο. 1, 2, 3.

0: καλησπέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Πώς είσαι?
1: Συνεφιασμένος.
0: Συνεφιασμένος. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί συνεφιασμένος? Πες στον κόσμο, εγώ ξέρω γιατί είσαι. Έτσι μην το παίζω
1: ασχετής. Ναι μωρέ, για την ομάδα μου. Αυτό, για την ομάδα μου.
0: Πόνεσαι, ε?
1: Ναι, δεν το περίμενα. Και με τον τρόπο που ήρθε. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
0: Λένε ρε παιδί μου ότι το μπάσκετ είναι άθλημα που κερδίζει ο καλύτερος, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο σίγουρα δεν είναι άθλημα που κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά και στο μπάσκετ μερικές φορές παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη.
1: Παίζει, εντάξει, έγινε ένα.
0: Παίζει.
1: Ήτανε πολλά στην τελευταία φάση. Μπορούσε να πιάσει την μπάλα, ναι, ήταν ένα rebound. Μπορούσε να έχει μπει μια βολή νωρίτερα. Μπορούσε
0: έτσι.
1: Πολλά.
0: Έτσι.
1: Να βγει το shoot. Πολλά. Ναι, πήγε ένα shoot.
0: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έδειξε ανίκανος να διαχειριστεί μια διαφορά 5 πόντων και κυρίως να πάρει τα σημαντικά rebound. Έτσι.
1: Αυτό. Εντάξει, Αλέξανδρε, έχουμε μάθει να παίζουμε σε glass floor τώρα, όχι σε παρκέ.
0: Αυτό. Αυτό. Αυτό όλο και κλείνει κουβέντα για το match. Για να μην έτσι. Γιατί είναι φιλοπαναθηναϊκή κουβέντα, ακούνε και Ολυμπιακοί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ψηλό. Αυτό καταλάβαμε όλη σήμερα.
1: Εντάξει. Μακάρι.
0: Λοιπόν, κατάλα. Δεν τα είπαμε καθόλου
1: κατάλα, την φορά. Καλά, και εδώ στην Καλαμάτα έβρεξε πολύ. Ανοίξαν οι ουρανοί. Και συνεχίστηκε η συννεφιά μέχρι τώρα.
0: Το ξύλο στη Μύκονο το είδες?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Το ξύλο που ένας Άγγλος χτύπησε μια γάτα, κλώτσε μια γάτα.
1: Α, έξω okay,
0: από ένα
1: ναι,
0: mini market.
1: Αυτό το, ναι, το είδα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο.
1: Το είδα, το διάβασα αυτό με τη γάτα, ναι.
0: Αυτό, φοβερό. Άσχετο, αυτό κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο σχετικά. Αν έχεις κάτι να μοιραστείς μαζί μας, σε προβληματίζει, φυσικά να το ακούσουμε πρώτα, έτσι, Κυριάκο? Αν είναι κάτι που σε απασχολεί.
1: Όχι, δεν με απασχολεί. Εντάξει. Πήρα για τις καλησπέρες, πήρα έτσι. Που δεν έτσι. Πήρα την Τετάρτη, ναι, γιατί ναι, είχα. Ναι. Εντάξει.
0: Είχες
1: να σου πω και την καλή αρχή, όλα αυτά, ναι, να πάνε έτσι, καλά, έτσι, να σε ακούμε έτσι, με τις μουσικάρες σου, με όλα.
0: Έτσι πρέπει. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κυριάκο.
1: Για πες, για πες.
0: Επειδή της πιάτσας έχεις δουλέψει και νύχτα, εσύ τα έχεις δει όλα. Λοιπόν, 2026 τώρα, έτσι. Δουλέψεις από πότε εσύ?
1: Τι βλέπω?
0: Από πότε συναναστρέφεσαι με γυναίκες?
1: Το κάνω σαν το voice που τους ρωτάνε από πότε, ξέρω εγώ, τραγουδάς και λέει, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Εντάξει, πες την αλήθεια. Από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να ασχολείται με τις γυναίκες?
1: Θεωρώ από το Λύκειο.
0: Από 16?
1: Ναι, εκεί.
0: Από 16. Πότε δηλαδή η καρδουλά σου έτσι σκύρτησε για πρώτη φορά?
1: Φτερούγησε.
0: Φτερούγησε, ναι, φτερούγησε.
1: Μπορεί για λίγο πιο μεγάλος. Στα 18, αυτό λέω, πιο μεγάλος. Όχι...
0: Λοιπόν.
1: Ναι, εκεί. Ναι.
0: Ωραία. Από τότε μέχρι τώρα έχεις κάνει μια διαδρομή, μια τεράστια διαδρομή, έτσι.
1: Ωραία.
0: Πιστεύεις ότι η σεξουαλικότητα των γυναικών έχει μειωθεί? Δηλαδή αυτές που βλέπεις εσύ τώρα είναι το ίδιο σεξουαλικές με παλιά? Εντυπωσιάσαι το ίδιο? Σε τραβάνε το ίδιο?
1: Ξέρεις τι έχει? Τι έχει, πιστεύω, χαθεί? Ρε παιδί μου, τώρα με την εποχή των social, με όλα αυτά, τα βλέπεις όλα, ρε παιδί μου. Τα βλέπεις όλα στο κινητό, σε μια οθόνη, πριν βγεις ραντεβού. Ενώ παλιά ήταν, έβλεπες κάτι, και λέγεις πότε θα την ξαναδώ, πρέπει να μάθω πού συχνάζει, πρέπει να ένα βλέμμα που σου δημιουργούσε ένταση, μια φέρουσα ραδιόφωνο σου δημιουργήσε σκέψεις, τι το είπε για μένα τώρα, τι έγινε, μια αφιέρωση ρε παιδί μου.
0: Σωστό αυτό, αλλά πέρα από αυτό, έχω την εντύπωση ότι η εποχή, έτσι, κάνει τις γυναίκες χειρότερες εμφανισιακά, έτσι. Μιλάω για τις γυναίκες γιατί μάτρας. Οι γυναίκες θα μιλήσουν για τους άντρες. Οι γυναίκες θα πούν 300 και με τον ανδρών. Εγώ και ο Γιάννης θα πούμε για τις γυναίκες αυτή τη στιγμή. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι, θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, κατάλαβα το παράδειγμα. Ναι, εγώ το πήγα.
0: Θα σου μιλήσω με παραδείγματα, δεν θα σου μιλήσω γενικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μιλήσω γενικά. Το καλοκαίρι είχα γράψει στο Facebook για τη βερμούδα. Γυναικεία βερμούδα.
1: Για τη βερμούδα, ναι.
0: Εγώ ρε παιδιά, τη βερμούδα την είχα για αντρικό ρούχο. Έτσι. Ξαφνικά λοιπόν, όλες οι γυναίκες φοράνε βερμούδες. Από πού και ως πού η βερμούδα να είναι γυναικείο ρούχο. Είναι αντρικό ρε παιδί μου. Η βερμούδα είναι αντρικό. Είναι έτσι. Δεν μου αρέσει τις γυναίκες. Σπάλο.
1: Έχουμε αλλάξει.
0: Το ξέρω εσύ, αλλά. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος όμως που επειδή κάτι το επιτάσσει η μόδα θα το αποδεχτώ. Επειδή το φοράνε όλες πολύ, δεν σημαίνει ότι στα μάτια μου θα γίνει και οικείο. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου. Δεν θα το δεχτώ επειδή το κάνω συνέχεια. Βέβαια, θα μου πεις, όταν το βλέπω συνέχεια, σίγουρα θα μου κάποια στιγμή θα το συνηθίσω.
1: Καταλαβαίνω πως το λες. Καταλαβαίνω πως το λες. Αλλά έτσι όπως το είπες πριν, παιδί, που έχω γυρίσει, έχω ταξιδέψει, έχω κάνει. Έχω βρεθεί σε αντίστοιχο μετρό, ρε παιδί μου. Και έχω δει κόσμο. Όχι, δεν μιλάω για Ελλάδα. Και έχω δει κόσμο. Ρε παιδί μου, με διαφορετικές κάλτσες, με κελεμπίες, με πράγματα που εμένα οπτικά δεν μου κολλάνε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και το κοιτούσα και λέω, μα γιατί. Αλλά παρατηρώντας ότι πολλοί άνθρωποι είναι έτσι, ρε παιδί μου, κατάλαβα εκείνη την ώρα ότι εγώ είμαι ο περίεργος που τους κοιτάω. Ότι.
0: Ναι, αυτό. Τα ήθη της Αραβίας επιβάλλουν, ξέρω εγώ, μπούρχες. Το καταλαβαίνω αυτό. Εκείνοι το έχουν συνηθίσει αυτό. Αλλά εμείς είμαστε άλλης φιλοσοφίας και κουλτούρας. Έτσι. Εγώ δηλαδή ουσιαστικά, όταν βλέπω μια βερμούδα εκείνη τη στιγμή να τη φοράει μια όμορφη κοπέλα, ξέρω πολύ καλά ότι παίρνει τη θέση αυτή η βερμούδα μιας ωραίας φουστίτσας. Ενώ ωραίου σόρτς. Ενός ωραίου φορέματος. Καταλαβαίνεις τι λέω. Επίσης, για να μην στέκομαι μόνο στη βερμούδα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η μόδα αυτό το φρύδι τατουάζ.
1: Αυτό τι έχει.
0: Αυτό πράγμα σου αρέσει, αυτό το φρύδι που έχουν οι γυναίκες. Έχουν όλες το ίδιο φρύδι.
1: Εντάξει. Εδώ δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ναι, αφού δεν έχουν όλες το ίδιο. Αλλά
0: το ίδιο.
1: Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, γιατί να μην το κάνουν.
0: Γιατί δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει εμένα. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, η σεξουαλικότητα έχει να κάνει και με τη μοναδικότητα ενός ανθρώπου. Για μένα. Δηλαδή, όταν κάτι είναι το ίδιο με το άλλο, δηλαδή, ακόμα και μια Πόρσε, αν δίπλα της βρεθεί μια άλλη Πόρσε και δίπλα μια παράλληλη, δεν θα είναι το ίδιο που φύγει στα δικά σου μάτια. Έτσι. Όταν μια γυναίκα λοιπόν είναι ίδια με την άλλη, γίνεται ίδια με την άλλη. Πόσο σεξουαλική μπορεί να είναι.
1: Δεν είναι το. Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια. Αλλιώς θα δω εγώ ότι. Ξέρω εγώ τα φρύδια που λες και το μαλλί και τη βερμούδα. Αλλιώς θα το δεις εσύ.
0: Ναι. Δηλαδή, εσύ,
1: ναι, και εμένα τώρα τα πράγματα δεν μου κολλάνε.
0: Κυριάκο. Εσύ τώρα είσαι παντρεμένος, μιλάς εκτός ασφαλούς. Πες ότι ναι, χτυπά ναι. Ξύλο.
1: Ναι. Ποιος είναι.
0: Ο Γαλατάς.
1: Ανοίγεις, είναι αρκά.
0: Λοιπόν, ότι χωρίζεις, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Χωρίζεις. Και έβγαινες ραντεβού με μια κοπέλα. Παλιά έβγαινες καλοκαίρι με τη γυναίκα και εμφανιζόταν με τη ρούχα με ένα ωραίο φόρεμα, ας πούμε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και σου κάτω με τη βερμούδα.
1: Τ Εντάξει, ρε Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε. Πες μου, είναι αφίεση αυτή. Είναι outfit αυτό.
1: Όχι, εντάξει. Ρε παιδί μου, σου είπα και εμένα δεν μου κολλάνε πολλά οπτικά πράγματα. Ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Παιδιά, πρέπει να φοράει η γυναίκα του. Πρέπει να φοράει η γυναίκα του βερμούντες. Γι' αυτό τώρα τον βλέπω λίγο έτσι.
1: Εντάξει, τώρα μετά θα βγει μια γυναίκα, δεν ξέρω ποιοι έχουν την εκπομπή, και θα πει και εσείς φοράτε φούστες.
0: Ποιος φοράει
1: φούστες? Υπάρξει κατά καιρούς.
0: Ποιος φοράει
1: φούστες? Δεν είχε φορέσει, ποιος είχε, ο Ρουβάς, ξέρω.
0: Εντάξει, ο Ρουβάς είναι καλλιτέχνης.
1: Να, ο Τζιμπρίλης είσαι.
0: Εντάξει, και ο Τζιτζέ, ποιος είσαι καλλιτέχνης είναι. Έτσι. Κυριακό.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Ναι, καλλιτέχνη, εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Τι να σου πω. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι οι γυναίκες είναι το ίδιο σεξουαλικές με παλιά. Δεν σου έχει κάνει.
1: Δεν κάτι... είπα αυτό. Είπα ότι ναι, μερικά πράγματα και εμένα δεν μου κολλάνε, αλλά. Εντάξει. Δεν θα τη δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Άμα τη δει μια μέρα με βερμούδα, θα τη πει όχι, χ, με τη μία.
0: Ρε παιδί μου, όχι, θέλω να σου πω κάτι. Να σου
1: μπορεί
0: πω κάτι.
1: Να έτυχε.
0: Αν φορέσει.
1: Μπορεί να μην βάλει πλυντήριο.
0: Στο πρώτο ραντεβού να φορέσει τη βερμούδα, ρε Κυριακό. Στο πρώτο να βάλει τη βερμούδα. Δηλαδή, εκεί, όχι, εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γούστο. Δεν έχει γούστο. Γιατί εφόσον βγαίνει μαζί μου, πρέπει να αντιληφθεί ότι είμαι παραδοσιακό άνθρωπο. Βερμούδα. Βερμούδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι βερμούδα. Τώρα ρούχο για να βγει. Και όμως δεν έπρεπε να είναι, και όμως είναι. Δεν είναι για να βγει, και όμως είναι. Στην Ευρώπη του 2026. Εγώ λοιπόν θεωρώ με το έτσι και το αλλιώς, και όχι μόνο με τα ρούχα, οι γυναίκες έχουν αρχίσει να χάνουν σεξουαλικότητα. Λοιπόν, για τους άντρες δεν θα πω, θα πούνε οι γυναίκες. Αν έχουν
1: ναι, σωστό, σωστό.
0: Θα πούνε οι γυναίκες. Και έχουμε αρκετές, το ξαναδοθέω εδώ στην εκπομπή μας, για να πούν τη γνώμη τους. Εσύ πάντως δηλώνεις.
1: Μήπως αυτό ήταν μεμονωμένο περιστατικό, ρε παιδί μου, με τις βερμούδες, γιατί πλέον είναι. Δεν ξέρω πώς είπες, φτιάχνουν φρύδια, φτιάχνουν. Είναι πολύ περιποιημένες, ρε παιδί
0: μου. Ναι, ρε παιδί μου, και το φρύδι που φτιάχνουν δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, αυτό το φρύδι. Δηλαδή, υπάρχει μια κακογουστιά. Στην εποχή μας διακρίνω μια κακογουστιά στις γυναίκες.
1: Μα κακογουστιά ήταν το άλλο που ήταν. Που έφτανε, κάλυπτε το κούτελο το φρύδι.
0: Τώρα αλλά και αυτό το φρύδι που ήταν ενωμένο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μιλάμε τώρα για το 1970. Οκ. Okay. Καλά κάνουν και το βγάζουν, αλλά τώρα αν παρατηρήσεις, κάνουν όλες το ίδιο φρύδι.
1: Ένα
0: παχύ, μια παχιά γραμμή. Μια παχιά γραμμή, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα του
1: ναι,
0: δεν ξέρω
1: αλλά
0: τι
1: έχει γωνίες, έχει διαστάσεις ακριβώς. Έχει
0: εντάξει.
1: Καλύπτει όσο πρέπει. Αυτά είναι ωραία.
0: Εντάξει, μα δεν μου αρέσει. Και συμπληρωθώ ότι έχω δει γυναίκες που έχουν το φρύδι αυτό και ενώ μου αρέσουν συνολικά, κάτι με χαλάει εκεί με το φρύδι, ας πούμε. Κάτι με χαλάει. Δεν ξέρω. Γούστα είναι αυτά, εντάξει, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή για να ανταλλάσσουμε απόψεις.
1: Καλά, εννοείται.
0: Λοιπόν, τον Κυριάκο δεν τον ενοχλεί πολύ. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Ο Κυριάκος θεωρεί ότι η σεξουαλικότητα των γυναικών είναι πάνω κάτω ίδια σε σχέση με παλιά. Το καταλαβαίνουμε. Περαστικά ομοειδεάτη για απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Εντάξει λοιπόν, για να ακούσουμε για άλλες φωνές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Γεια σου Κυριάκο μας.

αυτός που είναι πάντα κάπου, πάντα κάπου αλλού. Από εκεί που πρέπει, always somewhere. Μένουμε στο 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber, 690-90-70-401. Μπορείτε να μας στείλετε στη σελίδα μας στο free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο που είναι και τα μηνύματά σας.

εμείς εγώ δύο γυναίκες, ας πούμε, να βγαίνουν το βράδυ έξω καλοκαίρι με ωραία έτσι φορεματάκια. Να πηγαίνουν σε μαγαζιά και να φοράνε παντόφλα. Υπάρχει μια πλατφόρμα, ρε παιδί μου, παντόφλα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή, μιας και πήγε 12.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Ποπή?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Κοίταξε να δεις, μετά το καλάθι του Οσμάν στο 0, έκανα λίγο χρόνο για να συνέλθω, μη σου λέω ψέματα.
1: Πόσο έκανες?
0: Λίγο χρόνο για να συνέλθω.
1: Λίγο χρόνο,
0: Λίγο χρόνο, εντάξει. Ήταν από τα καλάθια που δεν χωνεύονται εύκολα.
1: Ναι, γιατί είναι και ξέρεις, το χέρι που εκτέλεσε το τελευταίο καλάθι.
0: Είναι και το χέρι, γιατί εγώ ήμουν από αυτούς που δεν με ένιωξε που έφυγε ο Οσμάν και τώρα υπάρχουν οι Οσμάνικοι.
1: Δεν σε ένιωξαν, ναι.
0: Τώρα μου στείλαν 5-6 μηνύματα, οι Οσμάνικοι, εσύ που δεν σε ενδιαφέρει που έφυγε ο Οσμάν. Εντάξει, παιδιά, ξέρεις, είναι αυτοί που βγάζουν συμπέρασμα από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, ξέρεις αυτοί. Αλλά η χρονιά είναι μεγάλη και στο τέλος δικαιώνεται αυτός που ξέρει καλύτερα. Ποιος ξέρει καλύτερα θα το δείξει το τέλος της χρονιάς. Έχω πει στο συμφωνία.
1: Είσαι ζωγαδιασμένος εσύ και τα έβαλες τώρα με τις γυναίκες, με τις βερμούδες, με τα φρύδια τους.
0: Κάτσε ρε,
1: μας έχεις πρίξει, μας έχεις ζαλίσει τώρα.
0: Κάτσε ρε, Ποπή. Κάτσε ρε, Ποπή. Με συγχωρείς τώρα. Η γυναίκα, έτσι, είναι κινητήριος δύναμη. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό, έτσι. Η γυναίκα ορίζει τα πάντα στη σχέση. Αν έχει διάθεση ο άντρας, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ορίζεται από τη γυναίκα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έτσι. Αν κουνείς το δαχτυλάκι της, ο άντρας πολλές φορές χορεύει όπως θέλει, με το ρυθμό της. Θα μου πεις, κακό είναι, αλήθεια είναι όμως. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα στην εποχή μας. Έτσι. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μερικές φορές οι γυναίκες κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν αντισεξουαλ.
1: Εντάξει, τώρα εσύ μάλλον έχεις όντως κάποια εικόνα στο μυαλό σου και έχεις αντιπαθήσει τις βερμούδες και τα σχετικά, αλλά φαντάσου κάτι όμορφο με βερμούδα, κάτι ωραία μοντέλα. Τι... πήγαινε το μυαλό σου, αυτά το μυαλό σου σε ταινίες.
0: Για σκέψουμε ένα μαύρο φόρεμα, έτσι, μονόχρωμο ξέρω εγώ.
1: Μαύρο φόρεμα μονόχρωμο, καλό ωραίο μου θύμισε εμένα τώρα το μυαλός.
0: Οκ, άσπρο, άσπρο, κολλητό, στενό. Δηλαδή η βερμούδα τι ωραίο έχει. Τι τονίζει η βερμούδα, τι τονίζει, πες μου, τι τονίζει η βερμούδα.
1: Σε κάποιες γυναίκες, να βάλω εγώ τώρα π.χ. στο μυαλό μου έχω την Τζούλια Ρόμπερτς που τη θυμάμαι στο Pretty Woman και φόραγε μια βερμούδα που έχει τη δίμετρη την ποδάρα και μπορούσε έτσι να αναδείξει τις γάμπες της, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν ωραία.
0: Η Τζούλια Ρόμπερτς πάντα είναι ωραία. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν φόραγε κάτι πιο κοντό από τη βερμούδα, οι δύο μέτρα ποδάρα θα ήταν όλοι για μας. Για τα μάτια.
1: Εντάξει, είναι η ταινία φορά και πιο κάτι κοντό και αυτό. Και
0: επίσης και είναι τέλος πάντων. Δεν την κολλάκευε.
1: Μια χαρά την κολλάκευε.
0: Δεν την κολλάκευε. Απλά όχι. Η Ρόμπερτς κολλάκευε τη βερμούδα. Όχι η βερμούδα τη Ρόμπερτς. Μην μπερδεύεσαι.
1: Εντάξει, να σου πει κάτι τώρα. Να σου πω και ξέρεις τι γίνεται. Γιατί σε ενοχλεί η βερμούδα. Εάν από τη βερμούδα αφαιρέσεις μια παλάμη και γίνει σορτσό και δεν σε ενοχλεί.
0: Δεν είναι παιδί μου στο μυαλό μου.
1: Σωστά. Γιατί τα σωστά και στο
0: μυαλό
1: ναι.
0: μου. Στην εικόνα έτσι που έχω στο μυαλό μου, αυτό το ρούχο, αυτό το ύψος, αυτό το άνοιγμα είναι αντρικό. Τέλος. Τέλος. Αυτό το άνοιγμα, αυτό το μέγεθος είναι αντρικό. Αυτός ο σχηματισμός. Είναι αντρικός. Δηλαδή μέχρι το γονάτο η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει βερμούδα. Τέλος. Τέλος.
1: Κάτω από το γόνατο, επιτρέπεται.
0: Αυτό είναι άλλο ρούχο κατά το γόνατο. Αυτό είναι παντελόνι κάπρι. Έτσι, είναι άλλο ρούχο. Άλλο ρούχο. Εκεί ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα. Δεν μου αρέσει οτιδήποτε φοράει ο άντρας και το παίρνει μετά η γυναίκα και το κάνει δικό της. Όπως δεν μου αρέσει και όταν παίρνει ο άντρας κάτι γυναικείο και το κάνει δικό του.
1: Εντάξει, παλιά και οι γυναίκες, πολύ παλιά, δεν φοράγανε παντελόνια. Τι είπα να πει, ξαφνικά άρχισαν να φοράνε παντελόνια και
0: εμείς γεννηθήκαμε όμως, εγώ γεννήθηκα με τις γυναίκες να φοράνε παντελόνια, οπότε δεν μου κάνει αυτό περιεργές της.
1: Φοράγανε και βερμούδες, εσύ δεν τις θυμάσαι, μια χαρά φοράγανε βερμούδες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου φοράγε βερμούδες.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Πραγματικά σου μιλάω. Έχω πάθει σοκ τώρα με αυτά.
1: Ξέρεις γιατί δεν τις θυμάσαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί προφανώς δεν τις παρατηρούσες.
0: Κάτσε, εγώ δηλαδή με τι έβγαινα, με γάτες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτές που επέλεγες να βγαίνεις δεν.
0: Εννοείται ότι αυτές που επέλεγα να βγαίνω δεν φοράγανε βερμούδες. Εννοείται ότι αυτές που επέλεγα δεν φοράγανε
1: βερμούδες.
0: Εννοείται, γιατί αν φορούσαν βερμούδες δεν θα τις επέλεγα. Εννοείται αυτό.
1: Μια χαρά υπήρχαν οι βερμούδες.
0: Αλήθεια τώρα. Τελάθη.
1: Ναι, τι.
0: Όχι, θα μου πει και η Angel για τη βερμούδα που είναι. Που δεν νομίζω ότι φοράει βερμούδες.
1: Τέλος, σε πάμε σε ένα στα. Πώς το λένε αυτό το. Στο My Style Rocks για.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Για κριτή.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Για κριτή. Αγιά και το My Style Rocks και αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Αυτή είναι στο GNTM η καγιά. Δεν ξέρω ποια μα είναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνουν εκεί πέρα. Δεν το βλέπω, δεν το έχω δει ποτέ. Δεν χαλάω ούτε ένα λεπτό από τη ζωή μου για να τα δω αυτά. Προτιμώ να δω το Dirty και το Bisbiki. Αν να βλέπω αυτά.
1: Εντάξει.
0: Προτιμώ να βλέπω ότι. Την πρωταγωνίστρια της Μπλανής Πόρτας που πέφτει κάτω άλλος με το που τη βλέπει. Εντάξει. Λοιπόν, η παντόφλες είναι για το σπίτι, λέει Angel, πολύ σωστά. Και άλλα είναι για το σπίτι, Angel. Έτσι.
1: Δεν α... ναι.
0: Λοιπόν, Στέλη, έχεις την καλησπέρα, την καλημέρα του κυρίου Κυριάκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ορίστε, το βρήκε και ο Γιώργος. Γυναίκα και γραβάτα, πάει.
1: Ποιος?
0: Γυναίκα και γραβάτα, πάει.
1: Γυναίκα και γραβάτα.
0: Πάει.
1: Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά όχι ότι έχω δει και γυναίκες με γραβάτα, μια χαρά ήταν.
0: Γιατί μια χαρά ήταν, εσύ, Βόπη, μια χαρά ήταν, γυναίκες με γραβάτα.
1: Έλα, μέχρι και η τέτοια που σου άρεσε κάποτε, πώς τη λέγανε αυτή τη σταρελάς, που είχε πιο μακρύ μαλλί και το κόψε μετά ορίστικο.
0: Η του Τουνζή.
1: Α, μπράβο, μέχρι και τη Τουνζή έχει βγει με γραβάτες και αυτά. Δεν σ' άρεσε η Τουνζή?
0: Με γραβάτες όχι, γενικά μ' άρεσε.
1: Αν δεις φωτογράφηση που φοράει μια γραβατούλα έτσι πιο χαλαρή και ανοιχτό που καμισάκι, αυτά μια χαρά, κούκλα. Κούκλα.
0: Εντάξει, όχι επειδή φοράει τη γραβάτα, όμως κούκλα είναι γενικά.
1: Επειδή ήταν ούτως ή άλλως, εντάξει.
0: Άρα... Όχι από τη γραβάτα.
1: Εξαρτάται ποιος φοράει το ρούχο. Μια βερμούδα σε κάποια κοπέλα που, OK, μπορεί να είναι. Λίγο κοντούλα, λίγο αφρατούλα, λίγο. Δεν μπορεί να με τις πηγαίνει.
0: Δηλαδή ο παπάς θα είναι το Ράσο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όχι το Ράσο τον παπά.
1: Όχι.
0: Ωραία, δηλαδή εσύ δεν θεωρείς ότι υπάρχουν και περιπτώσεις.
1: Είναι θέμα αισθητικής. Mm-hmm. Είναι θέμα αισθητικής. Μπορεί ένας άντρας να φορέσει ένα πόλο μπλουζάκι και να το πηγαίνει φοβερά και να το φορέσει και ένας άλλος να το σηκώσει και όρθιο εκεί πέρα το γιακά σαν αεροτομή και να είναι ένας χάλιας, ξέρω εγώ, ένας καγκουρίας. Ένας καγκουρίας
0: αφέσεις. Δηλαδή αυτά που σου λέω τώρα εγώ.
1: Είναι θέμα αισθητικής και θέμα άντρας.
0: Που αφορούν την αισθητική μου, σου φαίνονται περίεργες?
1: Ναι, μου φαίνονται περίεργες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, θέλω να βγουν και άλλοι φίλοι μας και να μου πούν τη γνώμη τους, έτσι. Δεν θέλω να.
1: Ναι, μου φαίνονται περίεργες.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είσαι λιγάκι, είσαι και λίγο πιστοδρομικός.
0: Ο παραδοσιακός λέγεται πιστοδρομικός από πότε, Πόπη? Από πότε ο παραδοσιακός λέγεται πιστοδρομικός?
1: Σου έλεγε πριν και ο Κυριάκος ότι. Ναι. Κάποια φρύδια αναδεικνύουν το πρόσωπο και όντως το φρύδι θεωρείται η κορνίζα του ματιού. Έτσι το λένε τώρα.
0: Εντάξει,
1: και
0: μπορεί... να φύγεις
1: με έναν άνθρωπο, είναι ο Κυριάκος.
0: Ο Κυριάκος είναι Σουηδός. Αν πάρει ο πρώην τη γυναίκα του και την πάρει και της πει ότι έχει ένα πρόβλημα, έτσι. Και του πει του Κυριάκου η γυναίκα του, πρέπει να πάω στο στάδιο γιατί έχει ένα πρόβλημα προσωπικό. Θα πει ο Κυριάκος να πας κορίτσι μου, εγώ σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Σου ειδώσω ο Κυριάκος, καταλάβες. Μάλλον δεν θα πει αυτό, θα πει κακός μου το λες, εννοείται ότι θα πας. Εννοείται ότι θα πας γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, θα πει ο Κυριάκος. Καταλαβαίνεις, ο Κυριάκος είναι Σουηδός. Με συγκρίνεις τώρα με έναν άνθρωπο που είναι από τη Στοκχόλμη. Η Καλαμάτα είναι ξεκάρφωμα, είναι καμουφλάζ. Ο Κυριάκος δεν είναι από την Καλαμάτα. Έτσι, δεν ξέρω τώρα γιατί το αναφέρει. Είναι από τη Στοκχόλμη. Ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, τώρα ξέρεις, επειδή είναι από τη Στοκχόλμη, μπορεί να πει ότι είναι από το αβάθι της Καλαμάτας, από κάποιο χωριό χωμένο στο βουνό κατά από τα έλατα, ας πούμε. Αλλά ο Κυριάκος είναι από τη Στοκχόλμη, τέλος. Πιο Σουηδός και από τους Σουηδούς. Δηλαδή, ο Κυριάκος τώρα πιστεύει ότι οι γυναίκες του 2026 είναι το ίδιο σεξουαλικές με τις παλιές.
1: Οι γυναίκες πιανού του.
0: 2026 είναι το ίδιο Σουηδές. Το ίδιο Σουηδές. Το ίδιο Σουηδές. Το ίδιο. Σεξουαλικές με τις παλιές. Τι να σου πω, εντάξει. Γούστα είναι αυτά, γι' αυτό δεν αλλάσουμε εδώ πέρα απόψεις.
1: Όχι, και εγώ αυτό λέω. Γούστα είναι αυτά. Τα δικά σου γούστα είναι αυτά που, αυτά που είναι.
0: Ωραία, θα, κοίταξε. Βγήκαν τώρα δύο Σουηδοί. Θα πάρει κάποιο που θα με δικαιώσει. Μπορεί να πάρει ο Μπίλι Αντριάνο. Αυτή τη φορά ο Μπίλι Αντριάνο. Δύο Σουηδοί. Θα πάρει κάποιο που θα με δικαιώσει. Μπορεί να πάρει ο Μπίλι Αντριάνο. Αυτή τη φορά ο Μπίλι Αντριάνο.
1: Ναι,

0: Εντάξει.
1: Είναι κλασικό.
0: Πιστεύω ότι άμα του ερχόταν είτε με μία βερμούδα είτε με μία φούστα, πάλι θα του άρεσε. Όχι ότι. Θα πρέπει όχι, να το πει εσύ, χαμούλη, είναι πιο ωραίο το φόρεμα όχι, όχι, για όχι, να όχι, σου πει.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι, ναι. Ο Βασίλης, είπαμε, τον κράσουμε εδώ πέρα όλη μέρα και όλη τη νύχτα. Αλλά έχει ένα γούστο, ρε παιδί μου. Του αρέσουν οι γυναίκες που φοράνε ωραία ρούχα. Δηλαδή, ωραία φορεματάκια, ωραία παπουτσάκια. Δεν επιλέγει γυναίκες τώρα, ξέρω εγώ, που βγήκαν έξω όπως πήγαν στο περίπτερο.
0: Ναι. Ξέρω.
1: Έτσι δεν είναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είμαι και σίγουρη. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρει και με τι βγαίνει.
1: Δεν ξέρει με τι βγαίνει.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρει. Ξέρει. Ξέρει με τι βγαίνει. Μάλιστα. Ελπίζω οι επόμενοι να με δικαιώσουν τώρα, γιατί αισθάνομαι σαν τρελό.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Εγώ δεν αισθάνομαι. Ξέρω πώς αισθάνομαι. Αλλά ο κόσμος θα νομίζει ότι είμαι τρελό του χωριού αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει
0: να δεις. Σίγουρα όταν θα. Α, πάρω και από ένα σήμα, μια ζωγραφιά. Άμα είναι να φτιάξει ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, θα κάνει το αγοράκι με παντελόνι, το κοριτσάκι με φορεματάκι.
1: Μπράβο, αυτό. Τι ωραίο.
0: Το σήμα κατά δεθέν για μια γυναίκα, οκ. Okay. Θα είναι το φόρεμα, το φορεματάκι.
1: Ακριβώς, κατά δεθέν, όπως το πες. Τι ωραίο.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι άμα φορέσει μια βερμούδα δεν θα είναι ωραίο οτιδήποτε. Εντάξει. Αρκεί να υποστηρίζει γενικά αυτό που φορέσει.
1: Και σε πρώτο ραντεβού τη βερμούδα.
0: Εξαρτάται, πρέπει να το πω. Δηλαδή, άμα είναι μια πιο εφαρμοστή.
1: Δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού.
0: Ωραία, βερμουδού.
1: Καλά, δεν υπάρχει ραντεβού μετά. Δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού. Τέλος. Δεν υπάρχει. Υπάρχει γιατί δείχνει
0: καλύτερα και αδυναμία. Μην υπάρχει, γιατί με σένα τώρα λες τέτοια πράγματα. Τι
1: δεν
0: να
1: υπάρχει,
0: σε
1: ρε παιδιά. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ρε παιδιά τώρα. Οι γυναίκες θέλουμε να. Με τις γυναίκες θέλουμε να βγούμε. Με βερμούδα θα μου έρθει το πρώτο ραντεβού. Με βερμούδα. Ωραία, θα έρθω ακόμα με φανέλα του μπάσκετ στο πρώτο ραντεβού.
0: Αντί να εξετάσεις, βρε το μυαλό της εκεί πέρα που σου πει, κάτσε και ασχολείσαι με τη βερμούδα.
1: Με φανέλα του SDA θα έρθω εγώ στο πρώτο ραντεβού. Εντάξει. Δεν πειράζει, έτσι θα έρθω στο πρώτο ραντεβού. Και με αερόσολα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αερόσολα.
0: Άντε να δούμε ποιος θα εντάξει. Σου βάλει μυαλό εσύ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες, Πόπη.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, βίντεο κλιπάρα εκτός από τραγουδάρα. Το μοντέλο του βίντεο κλιπ, η Ατζελίνα Τζολί. Βερμούδα φοράει.

0: να καλημερίσουμε την επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Τι γίνεσαι?
0: Λοιπόν, περίεργα αισθάνομαι με αυτά που ακούω.
1: Εγώ πάντως συμπάσχω μαζί σου και για τον αγώνα, έτσι, για τον έβλεπα και εγώ.
0: Τον έβλεπες,
1: Αν και εμένα με πείραξε,

0: Κοίταξε το στοίχημα που έχασα. Αυτό πόνεσε περισσότερο.
1: Το στοίχημα, ναι. Σε τι άλλο έχεις παίξει την νίκη του Παναθηναϊκού?
0: Έπαιξα στο 1.73 και μετά ξανά έπαιξα, πήγε 2 και λέω γάμο, το έχασα για λίγο το 2 και έβαλα και στο 2 μετά. Έπαιξα 2.
1: Πάνε τα λεφτά.
0: Εντάξει, λίγα όμως. Όχι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Που λες, συμφωνώ μαζί σου. Πήρα να σε υποστηρίξω. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά κυκλοφορούν κάποιες μόδες που είναι χάλια, ρε παιδί μου. Δεν ταιριάζουν στην γυναικεία φύση. Γενικότερα υπάρχει μια τάση, ξέρεις, που προσπαθούν οι γυναίκες να αντιγράψουν τους άντρες.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο να μας πει τον... Α, Γιώργος, σωστός. Την καλησπέρα μου, φίλε. Για τα 16χρονα κοριτσάκια με τις ψεύτικες λιβαρίδες τους, όλες τους. Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται γιατί έχει χαθεί το ανεπιτίδευτο, σωστό. Όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Με αγάπη πάντα από ένα πατέρα δύο αγοριών εφήβων, Γιώργος 54. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το πιάσες, Γιώργο?
0: Σωστός.
1: Γιώργο λέω, το πιάσες, Βασίλη? Έτσι.
0: Ναι, σωστό. Ναι, καθοδηγούνται μωρέ από τις μόδες και τα λοιπά. Προσπαθούν να μοιάσουν στους άντρες, δεν ξέρω πώς το κάνουν, πώς προέρχεται αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν κάποια αντισύματα, όπως είπες, βερμούδες και τα λοιπά, που δεν δυσκολεύουν καθόλου, δηλαδή χάνει τη θηλυκότητα.
1: Ναι,
0: το σημαντικό είναι να υπάρχει θηλυκότητα για να αρέσουν και σε εμάς, έτσι. Τώρα μα χαθεί η θηλυκότητα, τι να πούμε.
1: Τώρα υπόπτει, ας πούμε, φοράγε το τουνζί γραβάτα. Ή το τουνζί είναι μοντέλο, ό,τι θέλει θα φορέσει. Ή το τουνζί φοράει ρούχα,
0: ναι,
1: και να τα πουλήσει μετά ο οίκος, έτσι. Το τουνζί ό,τι θέλει φοράει. Και κάθε το τουνζί.
0: Ωραία, φοράνε ρούχα για να, ξέρεις, για να τη θυμούνται, να θυμούνται την συγκεκριμένη, ας πούμε, εκδήλωση.
1: Συλλογές διαφημίσουν.
0: Συλλογές, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μην παίρνουμε τώρα ως παράδειγμα τα μοντέλα. Αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε σε λίγο καιρό, ρε Βασίλη? Δηλαδή, τι θα δούμε από τις γυναίκες? Τι θα φοράνε σε λίγο γυναίκες? Πες μου ένα αντρικό ρούχο. Πες μου ένα αντρικό ρούχο που δεν φοράνε οι γυναίκες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει?
0: Νομίζω δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Και άσε τώρα, δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει και σε άλλο επίπεδο, δηλαδή πέρα από τα ρούχα, εδώ βλέπεις υπάρχουν κάποιες καμπάνιες που τις καλούν να μην ξυρίζονται,
1: να μην ξυρίζονται,
0: δηλαδή τέτοια πράγματα.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Τώρα πώς δεν το, είναι γνωστό αυτό, έτσι?
1: Ναι.
0: Και καλά στο όνομα της ελευθερίας, δηλαδή μην ξυρίζονται για τους άντρες, όπως νιώθουν, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τραγικά πράγματα, έτσι. Σίγουρα είναι κατευθυνόμενα και θέλουν, ρε παιδί μου, ξέρεις, να χωρίσουν τους άντρες από τις γυναίκες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Συμφωνώ. Κοίταξε, μαστά και μαστά, όμως, όσο ωραία και να είναι κάποια κοπέλα, έτσι, αν τα κάνει όλα λάθος, χάνει τη σεξουαλικότητα της. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι κάποια παιδί είναι όμορφη, ότι θα είναι για πάντα σεξουαλική για τον άλλον, έτσι. Έχω δει.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Έχω δει κοπέλα που μου άρεσε παλιά και να κάνει κάποιες αλλαγές στην εμφάνισή της και να μην μου αρέσει πια. Να μην μου βγάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και τα μαλλιά παίζουν ρόλο. Και τα φρύδια παίζουν ρόλο. Και τα παντελόνια παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λένε, αυτή τώρα είναι τόσο όμορφη που ό,τι και να φορέσει. Όχι, δεν υπάρχει αυτό ό,τι και να φορέσει. Δεν υπάρχει ό,τι και να φορέσει.
0: Όχι,
1: γιατί και ο Βασίλης είναι ωραίο παιδί. Άμα φορέσει φούστα όμως. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει. Τα ρούχα παίζουν μεγάλο ρόλο, έτσι. Όπως και η περιποίηση. Να είναι περιποιημένη, να έχει φτιάξει το μαλλί, να έχει βαφτεί όσο πρέπει. Εντάξει.
1: Γενικά
0: να περιποιείται τον εαυτό της.
1: Ακριβώς. Βγαίνεις με κάποια έξω, ας πούμε, ζεσταίνεται και πάει και το μαλλί και το κάνει κόμπο στο κεφάλι και το φτιάχνει και το τελείχει πάνω στο κεφάλι της, το μαλλί, ας πούμε. Επειδή ζεσταίνεται.
0: Ναι, δεν είναι πράγμα αυτό.
1: Εντάξει,
0: να σου πω και κάτι. Ναι. Δείχνει και ότι δεν σε σέβεται. Δηλαδή, αν βγει ραντεβού ή άλλη και είναι όπως να είναι. Δηλαδή, μου ότι ρούχα βρήκε μπροστά της, τα βάλε. Δείχνει ότι δεν σε σέβεται κιόλας. Είναι και αυτό.
1: Δεν νομίζω. Εσύ το
0: δεν έχει αλλού. Περιποιηθεί τον εαυτό του, δεν σε σέβεται.
1: Απλά έχει χαθεί το μέτρο της σεξουαλικότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άλλος μπορεί να ξενερώσει επειδή το μάλι της το κάνει φλοκάτι. Έτσι.
0: Ναι, ενδεχομένως. Και ξέρεις τώρα και με τις παρέες τις γυναικείες, όλες θα τις πούνε τι ωραίο, το κλασικό έτσι.
1: Γυναίκες,
0: αλλάζει κάτι κάποια, μπορεί να είναι χάλια, θα τις πούνε καταπληκτικό.
1: Ναι, γυναίκα να πει σε γυναίκα, δεν σου πάει κάτι, πολύ σπάνιο ρε παιδί μου, πολύ σπάνιο.
0: Εντάξει, δεν θα τις πεις ρε παιδί μου, αλλά ούτε το αντίθετο που πάνε και τις λένε τώρα.
1: Μην πεις τίποτα, ξέρεις. Αν δεν σου αρέσει, μην πεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Μην πεις τίποτα. Και εγώ δεν θα πω.
0: Δεν λες τίποτα. Μα πεις με για την αλλαγή, αλλά δεν θα πεις τώρα wow, καταπληκτικό κτλ.
1: Σου στέλνει χαιρετίσματα ο Γιάννος. Λέει...
0: Ποιος ο?
1: Ο Γιάννος, ο Γιάννος.
0: Α, γεια σου Γιάννο.
1: Δασκαλάρα σε λέει. Δασκαλάρα σε λέει.
0: Του Γιάννου και εμένα μου αρέσουν, ξέρεις, οι φουστίτσες.
1: Εντάξει.
0: Αυτό το ντύσιμο.
1: Νομίζω στους πιο πολλούς άντρες αρέσει η φουστίτσα και το φόρεμα.
0: Πουστίτσες και γενικά εγώ προσωπικά, επειδή ανέφερες και κάτι σωστό, ότι επειδή μου εγώ δεν είμαι συντηρητικός, μου αρέσει η άλλη να ντύνεται και έτσι και να ξεπερνά και λίγο το όριο, ξέρεις, να είναι και πιο σεξι από όσο μέσος όρος, έτσι, δεν έχω θέμα τέτοιο.
1: Ναι, το ξέρω,
0: ούτε έχω θέμα να την κοιτάνε, έτσι. Ίσα-ίσα, άμα κοιτάνε την κοπέλα που συνοδεύω, συνοδεύω και μια ωραία κοπέλα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Που είναι κάποιοι που λένε μη φορέσεις αυτό, μην. Το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Δεν είσαι τέτοιος τύπος, όχι σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν ήσουν. Άκου τώρα τι έκανε η
0: Πόπη.
1: Μου στείλε μια κοπέλα, μια πανέμορφη κοπέλα. Που φοράει ωραίο παπούτσι, ωραίο μπλουζάκι και μια βερμούδα άσπρη. Έτσι και έχει μια ωραία τσάντα στο χέρι της. Όντως είναι πολύ όμορφη και όντως με αυτή θα έβγαινα, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Θα έβγαινα. Δεν σου λέω ότι θα έβγαινα με αυτήν.
0: Ωραία.
1: Αλλά θέλω να μου κάνεις τώρα με AI την ίδια κοπέλα, Ποπή, την ίδια κοπέλα, επειδή είσαι και καλλιτέχνητα σε αυτά. Την ίδια κοπέλα με AI να μου τη στείλει. Με σορτσάκι ή με φούστα. Την ίδια κοπέλα. Φτιάξτε μου με φούστα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα σου πω με ποια θα θέλει να βγω πιο πολύ. Με αυτήν ή με την άλλη. Κάντο. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Αυτό θα λέγα και εγώ. Για να γίνει σωστή σύγκριση πρέπει να είναι η ίδια κοπέλα με διαφορετικό ντύσιμο. Για να μπορείς να συγκρίνεις. Έτσι.
1: Ναι, δηλαδή να πάμε τώρα αλλιώς. Να πάμε λοιπόν στα νούμερα που σου αρέσουν. Δηλαδή γιατί σας αρέσει να βάζεις βαθμολογία. Πάμε λοιπόν να το δούμε με νούμερα. Το θέμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως κάναμε μικρή. Ναι, ναι. Αν μια κοπέλα είναι του 9, αυτή η κοπέλα μου έδειξε του 10. Με τη βερμούδα πάει στο 9. Αν κάνει και το φρύδι χάλια, πάει στο 7. Αν κάνει και κάτι άλλο χάλια, πάει στο 6. Έτσι πάνε αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνε
0: δηλαδή
1: αυτά.
0: Μπορεί να χάσει ή να κερδίσει 3 πόντους. 3 βαθμούς.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, αναλόγως. Ναι.
1: Να καλησπερίσουμε, καλή σεζόν και για σένα, τη φίλη μας την Κυριάκη, που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, Κυριάκη.
1: Μόνο...
0: Η Κυριακή, να κάνω ανάγκη μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Η Κυριακή νομίζω είναι μια κοπέλα που τίνεται πολύ σεξ, πολύ ωραία και μπράβο της γι' αυτό.
1: Είναι σεξ όμως η ίδια, είναι. Εσύ που την ξέρεις και άποψε.
0: Είναι
1: σεξ, μάλιστα.
0: Είναι.
1: Πολύ
0: είναι,
1: καλό.
0: Είναι,
1: άρα λοιπόν το σεξ ντύσιμο με τη σεξ παρουσία την κάνει εκρηκτική.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι εκρηκτική.
0: Προσέχει ρε παιδί μου, θέλει να είναι σεξ, πώς το λένε.
1: Είναι εκρηκτική.
0: Και αυτό είναι πολύ θετικό, έτσι. Ναι, θέλει. Το επιδιώκει, θέλει. Της αρέσει.
1: Της αρέσει. Λοιπόν, ερώτηση. Μόνο με γυναίκε, τι λέει, μόνο με γίνεται που βάφεται. Μόνο με γυναίκες. Έχει κάνει λάθος. Μόνο με γυναίκες που βάφονται βγαίνει ο Βασίλης.
0: Δεν βγαίνω μόνο με γυναίκες που βάφονται, αλλά μου αρέσει να βάφει τη γυναίκα. Δεν σου λέω τώρα να το παρακάνει, αλλά να έχει περιποιηθεί ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα να έχει βαφτεί λίγο όσο πρέπει. Έτσι.
1: Συμφωνώ,
0: γιατί
1: ρε,
0: εγώ το παίρνω, δηλαδή άμα μου έρθει η άλλη ατιμέλητη, δηλαδή δεν έχει διαφερθεί, το είναι και λίγο προσβλητικό, ρε παιδί μου, ότι δεν σε υπολογίζει, ότι βγήκε, εντάξει, απλά για να βγει και δεν σε υπολογίζει, καταλαβαίνεις.
1: Ξέρεις τι παρατήρησα όμως, Βασίλη, ότι εμείς λέμε για τις γυναίκες και δεν λένε για μας κάτι.
0: Εντάξει, δηλαδή, εμάς, εγώ γενικά προσέχω, για... όταν...
1: Δεν
0: κοίτα,
1: λένε για
0: εγώ
1: μας
0: όταν...
1: Ότι...
0: όταν... Ορίστε, δεν λένε για μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ είπα η Βερμούδα, εγώ είπα τα φρύδια. Τι κάνουμε, ρε κορίτσια, εμείς, σε σχέση με παλιά που είναι λάθος, πείτε μας, όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Τι κάνουμε εμείς λάθος, τι σας ενοχλεί σε εμάς. Εγώ είπα δύο πραγματάκια και ο Βασίλης. Ο Γεωργίου λέει, ο Αλέξανδρος, ο Βερμουδομάχος. Πάντως, εμένα δεν μου αρέσουν τα τζιν σε γυναίκες εκτός από τζάκετ. Εντάξει, το τζιν δεν είναι το καλύτερο, έτσι, αλλά αντέχεται. Δεν υπάρχει θέμα με το τζιν. Το αντέχουμε το τζιν. Το αντέχουμε. Το δεχόμαστε. Εντάξει, το δεχόμαστε εύκολα. Είναι καθημερινό ρούχο. Το τζιν δεν υπάρχει πρόβλημα με το τζιν. Υπάρχουν και ωραία
0: τζιν. Εντάξει, αρκεί να μην είναι blue jean όμως. Αρκεί να μην είναι blue jean.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Ξέρεις,
0: το αντρικό.
1: Το αντρικό, ε.
0: Εντάξει, τα blue jean τώρα δεν μ' αρέσουν. Ε. Να είναι, ρε παιδί μου, παντελόνι. Πώς το λέω, όχι τζιν, τζιν. Παντελόνι.
1: Προτιμάμε φούστες και φορέματα. Εντάξει, και τζιν δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Φούστα και λίγο κοντή, έτσι, όχι μέχρι τον αστράγαλο. Λες,
1: ναι,
0: και πηγαίνουμε
1: σε... εννοείται αυτό.
0: Στο μοναστήρι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έτσι. Ωραία, ωραία. Να πάρει και καμιά κοπέλα να μας πει και αυτή τη γνώμη της.
1: Εκτός από την κοπή. Ο Γιάννος λέει, Αλέξανδρε, για μένα, από τις μεγαλύτερες ξενέρες, είναι το μαύρο μπλε κραγιόν και το μαύρο πεντικιούρ στα νύχια, σαν να πηγαίνει σε κηδεία. Ξενέρωσα με την πρώτη. Εγώ θέλω κόκκινο της φωτιάς ή ένα ροζάκι έστω, λέει ο Γιάννος.
0: Ναι, συμφωνώ. Ο Γιάννος έχει γούστο.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ.
1: Οκ, ρε Μπιλή.
0: Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια χαρά, γεια.
1: Γεια. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αθήνη Στίξ, εμείς ακούμε Boat on the River, ένα κομμάτι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Ακριβώς 31 μετά τις 12.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Καλώς τη δώρα. Πώς είσαι?
1: Τι λέει?
0: Λίγο στεναχωρημένος από το τρίποδο του Οσμάν, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, ήτανε βλακία, αλλά τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: άρα τώρα θα δούμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το βράδυ. Θα δούμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το βράδυ.
1: Δεν βλέπω άλλα μάτς.
0: Σωστή.
1: Δεν ενδιαφέρομαι.
0: Σωστή. Πολύ σωστή. Μάλιστα, πώς είσαι, εντάξει, όλα καλά το Σαββατοκύριακο σου?
1: Όλα καλά, σήμερα είχα και ρεπό.
0: Μπράβο, τέλεια. Για πες μου ρε τώρα, γιατί μέχρι τώρα οι απόψεις διήστανται. Ποια είναι η δική σου οπτική?
1: Ναι, να πω, γιατί να μην πω κι εγώ. Mm-hmm. Τι να πω?
0: Τι να πεις? Συμφωνείς μαζί μου ή με τους Σουηδούς?
1: Κοίτα, μαζί σου συμφωνώ σε αρκετά, αλλά όχι σε όλα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, εντάξει, για τα φρύδια και γιατί ότι όλες έχουν γίνει το ίδιο, συμφωνώ, εννοείται. Mm-hmm. Τώρα, για τον ντύσιμο, εντάξει, εκεί θα διαφωνήσω λίγο.
0: Εσύ φοράς βερμούδες?
1: Βερμούδες όχι, δεν φοράω.
0: Ορίστε.
1: Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, όπως κάτι άκουσα για γραβάτα. Έχω βάλει και εγώ γραβάτα, παλιότερα βέβαια, στα πολύ πιο μικρή.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα ντύσιμο κι αυτό.
0: Οκ, ρε παιδί μου. Σημασία έχει ότι τώρα δεν φοράς γραβάτες, δηλαδή δεν βγαίνεις έξω με γραβάτες?
1: Όχι, τώρα εντάξει, δεν έχω.
0: Ορίστε, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε, δεν βγαίνεις έξω με γραβάτες, ούτε με βερμούδες, ούτε με φρύδια ίδια με την άλλη, ίδια με τη γειτόνισσα.
1: Όχι, δεν μου αρέσει και εμένα το τουάζ τα φρύδια.
0: Ορίστε, άρα συμφωνούμε.
1: Ναι, τώρα απλά λέγατε εκεί με τον Βασίλη, mm-hmm, που άκουγα λίγο, mm-hmm, για το πώς πρέπει να ντύνεται. Φούστες, εντάξει ρε παιδί μου, εκεί λίγο, εντάξει. Μπορεί να θέλω να βάλω παντελόνι, μπορεί να βάλω τζιν.
0: Εγώ δεν είπα για το παντελόνι, εντάξει, τίποτα, ο Βασίλης είπε.
1: Ναι, για φούστες έλεγε και εσύ όμως, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά με το παντελόνι δεν έχω πρόβλημα. Το αποδέχομαι. Ναι. Δεν έχω θέμα. Το έχω συνηθίσει, πάνω και ωραία παντελόνια. Το έχω συνηθίσει, δεν είναι θέμα. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι και το χειρότερο. Δεν, ναι, δηλαδή με ξενερώνει, ούτε θεωρώ ότι την κολακεύει. Εντάξει, υπάρχουν και ωραία παντελόνια που κολακεύουν κάποιες γυναίκες, άμα είναι ωραία. Εντάξει. Δεν έχω θέμα με το παντελόνι. Ο Βασίλης έχει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Επίσης, έτσι, να σου πω και κάτι άλλο που δεν είπα πριν, το ξέχασα πριν να το αναφέρω. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που δεν μου αρέσουν από γυναικείο στόμα.
1: Κάποιες λέξεις.
0: Ναι.
1: Αν άκουσα καλά, ναι.
0: Ναι. Ας πούμε η λέξη τανιάρο. Αχ.
1: Τανιάρο.
0: Στανιάρα. Μου θυμίζουν δηλαδή Τζόι Σεβίρη στους μεν και τους δε. Και τους δεν. Δε. Όχι δεν, δεν καλά το είπα. Λοιπόν, δεν είναι τώρα ωραίο αυτό.
1: Εντάξει, συμφωνώ με αυτό. Τούτο και εμένα μου αρέσει.
0: Εντάξει, για να μην θεωρηθούμε, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή σεξιστές, γιατί δεν είμαστε. Έτσι. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν είμαι και ούτε θα γίνω ποτέ. Θέλω να μου πεις εσύ, τι σε ενοχλεί στους άντρες? Δηλαδή, εγώ είπα, μίλησα για την ανδρική σεξουαλικότητα. Μιλά μας κι εσύ για την ανδρική σεξουαλικότητα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει περιορίσει την ανδρική σεξουαλικότητα?
1: Κοίτα, εντάξει, τώρα εγώ δεν κολλάω στον ντύσιμο τόσο. Εντάξει,
0: ναι, όχι, δεν έχει ένα τότε, όχι, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Το ντύσιμο είναι ένα από αυτά. Μην κολλάς στον ντύσιμο.
1: Ναι, δεν είναι κολλάω εκεί. Mm-hmm. Εγώ παρατηρώ άλλα πράγματα. Τον τρόπο που φέρεται, όχι σε μένα, στο περιβάλλον. Στο την περιβάλλον. Ώρα που είναι μαζί μου. Mm-hmm. Την ώρα που είναι μαζί μου, ας πούμε.
0: Θες να πεις ένα παράδειγμα?
1: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, αν έχει χιούμορ. Όχι με μένα απαραίτητα, με την κοπέλα που σερβίρει. Εμένα μου αρέσει αυτό, να έχει λίγο χιούμορ, όχι να τα ρίχνει. Mm. Εντάξει, υπάρχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είναι χαλαρός. Εντάξει, αλλά Ως συμπεριφορά. Τώρα αν θα δέσει το γλυκό, αυτό είναι άλλο. Απλά είναι ένα καλό στοιχείο, αυτό θέλω να πω.
0: Mm-hmm. Λα θεωρείς ότι δεν έχουν χιούμορ οι σημερινοί άντρες, ας πούμε?
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά... Όχι,
0: είναι εντάξει. Αυτό που λείπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, είπα.
1: Που είναι αυτό που λείπει.
0: Θα σου πω. Ναι. Εγώ είπα, ας πούμε, συγκεκριμένα πράγματα. Ότι οι γυναίκες του σήμερα, όπως δεν μου άρεσε, ας πούμε, στα 80s που ήμουν πολύ πιτσιρίκος. Έτσι, το μαλλί αυτό το σγουρό που είχαν όλες οι γυναίκες. Έτσι. Δεν μου άρεσε. Σου άρεσε?
1: Τότε ήταν όμως.
0: Κανούδα. Δεν
1: τότε
0: μου άρεσε.
1: Αυτό.
0: Δεν μου άρεσε το σγκρομάλι. Δεν μου άρεσε.
1: Ναι, δεν ήταν άρεσε. Ωραίο.
0: Δεν ήταν ωραίο. Όπως δεν μου άρεσε.
1: Δεν ήταν
0: αυτό,
1: ωραίο, ναι.
0: Έτσι. Έτσι δεν μου αρέσει και αυτό που βλέπω. Δηλαδή στα 90s μου άρεσε πιο πολύ το γυναικείο ντύσιμο από ότι στα Zeros μου άρεσε πιο πολύ το γυναικείο ντύσιμο.
1: Ναι.
0: Στα Zeros. Mm. Και στα 90s προς το τέλειο ήταν το ντύσιμο. Αλλά τώρα ντύσιμο. 80s, εντάξει. Ωραία εποχή για κάποιους που την έχουν ζήσει. Αλλά τώρα αυτό το μαλλί, η αφάνα που είχαν κάποιες, δεν ήταν σεξουαλική αυτή η αφάνα. Sorry κιόλας δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ απλά στις συμπεριφορές μπαίνω. Βλέπω εντάξει ότι.
0: Ναι, ναι, και η συμπεριφορά μπορεί να είναι σεξουαλική ή μη πολλές φορές. Πες μου μια συμπεριφορά που είναι μη σεξουαλική στον άντρα στις μέρες μας.
1: Τι να σου πω τώρα, θα σου το πω απλά. Εμένα, ας πούμε, αν δεν μου στείλει μήνυμα. Εντάξει, δηλαδή, θα σου πω απλά. Αν γνωριστήκαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Στέλνω εγώ μήνυμα. Δεν στείλει αυτός. Κάπου ξενερώνω. Γιατί δεν θα στέλνω εγώ. Και οπότε από αυτό βλέπω ότι κάτι δεν τον ενδιαφέρει. Οπότε, γιατί να το κουράζω.
0: Έχω να σου πω ένα στοιχείο έτσι, που θεωρώ μη σεξουαλικό στους άντρες της εποχής. Μπες στο τρυπάκι του μηνύματος του Facebook, του Instagram και δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο να μιλήσουν. Να ακούσουν τη φωνή τους, να υπάρχει αυτός ο ωραίος, ο ανοιχτός διάβλος.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι της εποχής. Ειδικά τα νεότερα παιδιά.
0: Να την ακούσεις, να την πειράξεις. Τι να πειράξεις από το Facebook με χαμογελάκια?
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Δηλαδή ένα τηλεφώνημα. Εγώ θυμάμαι είχα μια φίλη που γουστάρει ένα τύπο. Μια φορά την πήρε τηλέφωνο, μου λέει άκουσα τη φωνή του και πόσο έτσι επιβλητική και αυτά. Τρόμαξα, λέει. Μου σηκώθηκε η τρίχα κάκελ.
1: Ναι, εντάξει, είναι
0: λίγο είναι, ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα. Δεν φταίνει, άκουσε η εποχή. Δεν με ενδιαφέρει. Κάνε κάτι διαφορετικό. Βγες από την εποχή και δείξε τη δύναμή σου, το δυναμισμό σου. Κόντρα σε όλα.
1: Ναι, έτσι πρέπει να είναι.
0: Αλλιώς τι. Υπάρχει κάτι τώρα που είναι παραδοσιακά. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε εμείς στο Facebook, τσακωνόμαστε. Έχουμε μια διαφωνία. Παίρνω το τηλέφωνο και σου λέω, δώρα μου, ας αφήσουμε τώρα το διάλογο που είχαμε και ας πούμε τίποτα άλλο. Δεν θα σου αρέσει? Δεν είναι σεξουαλικό αυτό?
1: Ναι. Ναι, είναι όντως. Εντάξει, σίγουρα.
0: Αυτό, άντρας, πυγμή. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, καταλαβαίνει ότι η κατάσταση πάει χάλια.
1: Ναι, αυτό όμως προϋποθέτει ότι έχεις αντίληψη.
0: Έχεις αντίληψη, βέβαια.
1: Αυτό βέβαια. Προϋποθέτει. Ότι δεν είσαι κολλημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και η σεξουαλικότητα σε μερικούς χωρίς μεγάλη αντίληψη. Έτσι, αλλά οι έχοντες αυτή τη σεξουαλικότητα χωρίς την αντίληψη. Γρήγορα σταματάνε να την εκπέμπουν στις γυναίκες γιατί άλλες.
1: Μα καταρχήν αυτό που είπες, ας πούμε, είναι κάτι που δεν θα το περιμένεις. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο. Εντάξει, δεν συμφωνείς και έγινε έντονο τόνο και οι δύο θα είστε κάπως.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάπως. Δηλαδή, ο καθένας υποστηρίζει το δικό του.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, αν κάνει κάτι τέτοιο, εντάξει, λες. Το βλέπει αλλιώς ή η βλακεία και των δυο μας, ας πούμε, που καθόμαστε τώρα και αν δεν είναι κάτι
0: ναι,
1: ή και ό,τι ναι. Και να είναι. Απλά βλέπεις τη διάθεση του άλλου να μην κολλήσεις αυτό.
0: Έτσι, σωστό. Δεν είναι κολλημένος. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχω ένα φίλο, θυμάμαι, που είχε πάει στην Αράχοβα με μια κοπέλα. Στην Αράχοβα είχε περάσει καλά, μου λέει πήγε πολύ ωραία η εκδρομή. Στο τέλος πήγαμε έτσι, ήμασταν πολύ κοντά, με φίλοι στο Μάγουλο, αισθάνθηκε μια ζεστασιά, αισθάνθηκε ότι κάτι τρέχει ανάμεσά μας. Πολύ ωραία. Τον άκουσα πολύ χαρούμενο, λέω εντάξει, μπράβο, χάρηκα πολύ. Ωραία, του λέω προχώρα, του λέω αφού σου αρέσει και φαίνεται ότι σου αρέσει, προχώρα. Και τι κάνει ρε εσύ, τι κάνει ρε εσύ τώρα, τι κάνει ο τύπος. Στέλνει μήνυμα την επόμενη μέρα, έτσι, για μια καινούργια εκδρομή στην κοπέλα.
1: Ναι.
0: Ψέματα, ψέματα. Όχι με καινούργια εκδρομή. Στέλνει μήνυμα στην κοπέλα για κάτι άσχετο. Για κάτι άσχετο. Απαντάει στο άσχετο η κοπέλα και μετά στέλνει μια καινούργια εκδρομή. Αντί να πει στην κοπέλα να βγούνε ένα βράδυ έξω, της είπε για μια καινούργια εκδρομή. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι, δεν
0: είναι
1: καλό.
0: Η πυγμή, η ανδρική, έτσι. Σεξουαλικότητα, γιατί.
1: Μα δεν είναι. Εγώ, ας πούμε, αν μου έλεγε κάτι τέτοιο. Ναι, πες μου, θα σου πω και εγώ μετά.
0: Ωραία η ντροπή μερικές φορές, αλλά πολλές φορές η σεξουαλικότητα έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει ένας άντρας.
1: Ειδικά
0: στον άντρα. Εντάξει, στη γυναίκα, όχι τόσο πολύ. Στον άντρα, η αυτοπεποίθηση εκπέμπει σεξουαλικότητα.
1: Ναι, αλλά και πολύ αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Σου είπα εγώ πριν, αν δεν στείλει μήνυμα και εγώ γεια σας, δεν θα κάτσω να κάνω κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπω και ως κακό σημάδι η πολλή αυτοπεποίθηση, δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει, δεν σου αρέσει, ναι, δεν σου αρέσει. Δεν σου αρέσει γιατί δεν σε συμφέρει κιόλας, έτσι.
1: Ορίστε,
0: δεν σου αρέσει,
1: να έχει αυτοπεποίθηση, απλά να μην την έχει σε ό,τι αφορά μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σου αρέσει, δεν σε συμφέρει αυτό.
1: Όχι, δεν με συμφέρει. Όχι, όχι, δεν με συμφέρει. Δεν είναι αυτό. Ξενερώνω.
0: Ξενερώνεις,
1: okay. Απλά. Απλά ξενερώνω. Δεν, με... δεν.
0: Δηλαδή να μην φτάσουμε
1: δεν
0: σε επίπεδο ναρκισισμού.
1: Δεν ξέρω αν είναι ναρκισισμός. Mm. Δεν τον έχω. Mm. Απλά δεν μ' αρέσει να κυνηγάω κανέναν.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό. Δεν κυνηγάω okay, κανέναν. Ναι, ναι. Αν έχω δείγματα ότι... Ότι δεν μου αρέσουν, δεν κυνηγάω κανέναν. Mm-hmm. Ναι. Γιατί θα έπρεπε να κυνηγάω, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Mm-hmm.
0: Θεωρήσω τα κορίτσια απλά, του... Πες, sorry.
1: Απλά είπες πριν ότι ο φίλος σου είπε για εκδρομή πάλι.
0: Ναι.
1: Εγμένα θα πήγαινε το μυαλό μου αν μου έλεγε πάλι για εκδρομή. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, για εκδρομές με θέλεις.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τι να κάνω, δηλαδή είπε για τις εκδρομές είμαι.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: φοβόταν.
1: Με έχεις.
0: Ναι,
1: αυτό ακριβώς φοβάσαι να πάμε να πιούμε ένα ποτό.
0: Αυτό φοβήθηκε όμως. Αυτό φοβήθηκε. Με αποτέλεσμα να μην ξαναδεί την κοπέλα ποτέ. Δεν πήγε εκδρομή η κοπέλα μαζί του και δεν τον ξανάειδε ποτέ. Πες μου.
1: Ναι, γιατί αυτό προφανώς σκέφτηκε και εκείνη. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Όταν λοιπόν μια εκδρομή στην Αράχοβα εξελίσσεται πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ομαλά, την επόμενη μέρα εσύ από τον άντρα αυτόν. Τι θέλεις, τι ζητάς.
1: Να με πάρει ένα τηλέφωνο και από εκεί και πέρα να κανονίσουμε να βγούμε.
0: Ωραία.
1: Να πιούμε ένα καφέ.
0: Όχι να σου στείλει μήνυμα, να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, εντάξει τώρα, εντάξει. Να με πάρει τηλέφωνο.
0: Όταν έχεις περάσει μια μέρα κάνουμε... μαζί, περιμένεις τηλέφωνο, όχι μήνυμα.
1: Περιμένεις, ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Τώρα, ξέρεις γιατί μ' αρέσεις. Γιατί είσαι παραδοσιακή. Είσαι παραδοσιακή.
1: Δεν είμαι. Είμαι παραδοσιακή. Με δύο διαζύγια δεν με λες παραδοσιακή. Δηλαδή είμαι. Δεν ξέρω πώς να με χαρακτηρίσω.
0: Είσαι παραδοσιακή, ρε παιδί μου. Είσαι παραδοσιακή.
1: Με δύο διαζύγια.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό. Οι καινούργιες βολεύονται και με μήνυμα.
1: Εντάξει. Βολεύονται, Μάκη. Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί βολεύονται. Mm-hmm. Γιατί η εποχή τους είναι τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Η εποχή τους είναι τέτοια.
0: Άρα δεν είναι παραδοσιακές, είναι της εποχής.
1: Α, κοίτα να δεις. Εμένα ένα κοριτσάκι κάτω από τα 30 που με έκανε φυσιοθεραπεία μου λέει θα πάω να κάνω μπότοξ. Τι okay. Κοιτάω. Τι λες, λέω, συγγνώμη, λέω, έχεις βάλει ποτέ κρέμα στο πρόσωπο? Όχι. Και θα πάει να κάνεις μπότοξ. Δηλαδή, δεν κόβει το μυαλό.
0: Είναι άλλη φιλοσοφία.
1: Αυτό, το,
0: άλλη φιλοσοφία
1: αυτό το Instagram τους έχει κάψει το μυαλό.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τους έχει κάψει το μυαλό.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πω.
0: Ξέρεις, καμιά φορά που πηγαίνω σε κανένα συνεργείο, ας πούμε, με ανθρώπους που ξυπνάνε νωρίς και δεν πολύ μπαίνουν σε Instagram και δουλεύουν πολύ και αυτά, νιώθω ότι την ατμόσφαιρα των 90's, ας πούμε. Ξέρεις, αυτοί που δουλεύουν πολύ και κοιμούνται νωρίς και αυτά, δεν μπαίνουν τόσο πολύ σε social media. Ναι. Και είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
1: Σίγουρα είναι διαφορετικοί.
0: Αλλά εντάξει, είναι λίγοι αυτοί. Πλέον.
1: Ναι, σίγουρα είναι λίγοι.
0: Μάλιστα τώρα.
1: Δεν πειράζει. Για τους λίγους είμαστε, δεν είμαστε για τους πολλούς.
0: Για τους λίγους. Σε ευχαριστούμε πολύ που τηλεφώνησες.
1: Έγινε. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Δώρα.

Λοιπόν, για 10 λεπτά ακόμα σας περιμένουμε στο 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στα σελίδα του σταθμού γράφοντας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να βρείτε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε Κοντόπουλος KONT και φωτογραφία του Simple Man. Λοιπόν, 690 90 70 401, καλείτε από Viber σε Viber, 690 90 70 401. Γιάννου του αρέσει το Στάνιαρα, Στάνιαρες, Φάινα Σνίκερς. Τα ξηγούσαν αυτά, Γιάννου.

Ωραία παράταση λέει τώρα. Ναι, τώρα μας αρέσουν οι παρατάσεις, αν είμαστε εμείς που τις δεχόμαστε, έτσι, γιατί πολλές φορές η παράταση όταν βλέπουμε έναν αγώνα είναι ότι χειρότερο.

Καλώς το Δημήτρη. Καλημέρα και από μένα, Λεμίσα, από την Ίδρα. Ο Δημήτρης ο φωτιάς φουντώνει με ό,τι ακούει. Καλό. Που μας εύχεται καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα στον Κυριάκο και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και του σταθμού.

Λοιπόν, εμείς την πήραμε την παράταση. Εσείς τώρα τι θα κάνετε? Θα μας καλέσετε για να τα πούμε, για να συζητήσουμε και ό,τι σας απασχολεί. Και φυσικά, αν θέλετε, αν έχετε όρεξη, να μας πείτε την άποψή σας για τη γυναικεία και την ανδρική σεξουαλικότητα στις μέρες μας. Ξέρω ότι κάποιοι είναι ντροπαλοί και ξέρω και κάποιες ντροπαλές. Έχω ακούσει πολλά για αυτές. Ένα έχω να πω, μην τρέπεστε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και θα περάσουμε τέλεια στο τηλεφώνημα, να είστε σίγουροι.

Λοιπόν, τη σειρά η Μεν και η Δεν τη βλέπατε όλοι. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην έχει δει κάποια επεισόδια αυτής της σειράς. Ακόμα και η σειρά του Αντένα, δεκαετία 90, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Με Χάρη Ρώμα, Στέλιο Μάινα, Άννα Κουρή και Τζόι Σεβίδη, αυτή η τελευταία είναι το πρόσωπο που θέλω να ασχοληθούμε, έτσι. Είμαστε αυτή η συμπεριφορά που είχε στο σίριαλ, έτσι. Αυτή η συμπεριφορά λοιπόν που είχε η Τζόι Σεβίδη στο σίριαλ. Ειλικρινά, παιδιά. Δεν ήταν ο ορισμός της αντισεξουαλικής συμπεριφοράς. Πείτε μου ειλικρινά, δηλαδή τώρα... Υπάρχει κάποιος εδώ που να μην βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά αντισεξουαλική? Υπάρχει κάποιος? Την Aerox Set, Spending My Time, ακούμε ακριβώς 4 μετά τη 1.

θυμάμαι, γιατί εντάξει, τότε θα μπορούσα να ξέρω πράγματα, αλλά έχω διαβάσει για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες και το συγκεκριμένο συγκρότημα. Γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, με κομματάρες.

Λοιπόν, για να ακούσουμε και άλλους φίλους και φίλες. Πάμε. 690-90-70-401. Πάμε. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Μην τρέπεστε. Πάμε.

ευχαριστήσουμε τη Μαρία, η οποία μας γράφει. Μισό λεπτάκι γιατί. Α, ωραία. Συμφωνώ για την έλλειψη θηλυκότητα στις γυναίκες σήμερα, αλλά και αρενοπότητα στους άντρες. Ωραία. Μαρία, ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Και θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε για ένα αερίος, αν μπορείς. 690 90 70 401. Από Viber σε Viber.

Καλημέρα στο Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης θέλει να ακούσει τη Μαρία, μας λέει. Να εξηγήσει αυτό για την αρενοπότητα των ανδρών. Καλώς όρισες την παρέα μας και εσύ, Δημοσθένη.

Καλησπέρα στον κύριο Τζορτζ Μολφέτα. Αυτός είναι χαρούμενος σήμερα, σίγουρα.

Καλησπέρα στον Κώστα που θέλει να ακούσει και αυτό τη Μαρία. Τι γίνεται με τη Μαρία, Μαρία δεν έχει. Καλησπέρα στον Κώστα που θέλει να ακούσει και αυτό τη Μαρία. Τι γίνεται με τη Μαρία, Μαρία δεν έχει.

Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Φωτιάς, λέει και από το Ρετυρέ και από πιο πριν στο Ρετυρέ ήταν πολύ αντισεξουαλική η Τζόι Σεβίδη. Όντως, έχεις δίκιο. Δεν έβγαζε κατά με ποτέ σεξουαλικότητα, αλλά αντιθέτως έβγαζε πολύ ανδρισμό και παραγνητισμό. Μαζί σου, μαζί σου. Δεν τα έφτιαχνα ποτέ μαζί της, Δημήτρη.

Γιώργος Γεωργίου για τη συνέχεια. Συμπεριφορά ήταν αντισεξουαλική πλην του τίμου δηλαδή, που τέριαζαν, αν και το καταπίεζε. Να ακούσουμε τη Μαρία, λέει ο Τζόρτζ. Ο Γεωργίου. Λοιπόν, Μαρία, σε έχουν ζητήσει τρεις άντρες ήδη.

Λοιπόν, για να δούμε. Η Μαρία συνεχίζει. Ανοίγω συζητήσει, το ξέρω. Μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι. Ορίστε και ο Δημήτρης τώρα. Κόλλησε με αυτό που είπες. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο, Μαρία. Πετάς μια κουβέντα για την αρενοπότητα. Που έτσι είναι, αλλά θέλουμε να το τεκμηριώσεις.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: κατά τη Μαρία, έχουμε χάσει τον ανδρισμό. Μήπως να σταματήσουν να ασχολούνται με τα social και να δίνουν σημασία δεξιά και αριστερά. Μπας και βρούμε κάποιο κίνδυνο και μας αντισπλησιάσουμε. Εδώ δεν μπορώ να του πω τίποτα του Δημήτρη, η Μαρία όμως. Γιατί όταν κάποιος βλέπει μια γυναίκα του αρέσει και θέλει να μιλήσει, γιατί βλέπει στο κινητό εκεί και να μην σηκώνει κεφάλι, sorry, αλλά δεν φταίει ο άλλος που δεν βγάζει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Δεν φταίει και ο φωτιάς που δεν μιλάει. Φταίει αυτή που δεν του δίνει καθόλου σημασία και ο φωτιάς παίρνει το καπελάκι του.

είμαστε παλιά Μαρία. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια Μαρία. Τι θα γίνει ρε παιδιά σήμερα? Μια Μαρία θέλουμε, μια Μαρία. Θέλουμε μια Μαρία σήμερα. Αλλιώς δεν κλείνουμε, μια Μαρία. Angel. Αντίκαση Μαρία. Angel. Λοιπόν, πάντα έχεις υποστηρικτικό κοινό όσον αφορά τις νέες ακροατρίες. Έτσι είναι. Αλλά και τις παλιές. Πώς θέλετε να ακούσετε τώρα τη Μαρία Angel? Τώρα. Ψηφίστε.

Οπα. Έχω και ένα κρύμα από το καλοκαίρι και ακόμα δηλαδή ο λαιμός μου αυτή 100%. Λοιπόν, 690-90-70-401. Καλύτερα από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Περιμένοντας μια Μαρία και όχι μόνο.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Κοτόπουλε?
0: Καλημέρα.
1: Ζητήσατε κάποια Μαρία τώρα? Ποια Μαρία θέλετε δεν ξέρω.
0: Μαρία ζητήσαμε. Είσαι η Μαρία λοιπόν?
1: Είμαι η Μαρία.
0: Εγώ ξέρω ποια Μαρία είσαι. Δεν θα πω όμως, έτσι.
1: Εάν δεν ήξερες θα ανησυχούσα, αλήθεια το λέω.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, οι παλιοί ξέρουν ποια είσαι ή ποια δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί άμα είσαι καινούρια Μαρία, δεν σε ξέρουν οι παλιοί. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ωραία, λοιπόν, να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι.
0: Ωραία, λοιπόν. Είναι η Μαρία Άιντζελ, παιδιά, θρυλική ακροάτρια, θρυλική η Μαρία. Επανακάμψασα, είναι η σωστή λέξη, ή με σωστή μετοχή. Πώς είσαι, Μαρία?
1: Εγώ να σου πω ότι σαν φαν που έβλεπα συνέχεια Μιλάγκρος η Αντίθεση, το δέχτηκα με πολύ χαρά τον όρο Αντίθεση.
0: Μα είσαι Αντίθεση, αυτό είναι το χαρακτηριστικό σου. Είσαι Αντίθεση. Τι θα σέβεσαι με τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπαίνει σε καλούπια.
1: Ναι.
0: Με τίποτα. Αλέγκρο.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά. Σας ακούμε και χαλαρώνουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Σάββατο κιόλας, Κυριακή δεν δουλεύεις. Το καλύτερό σου, που δεν δουλεύεις Κυριακή.
1: Και όχι μόνο, γενικά δεν δουλεύω.
0: Α, σταμάτησες.
1: Με απέλησα.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Το Φεβρουάριο.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος που έγινε αυτό?
1: Είχα πολύ καλές συναδέλφους που πρέπει να, αν ζούσα στο προπατορικό αμάρτημα, μπορεί να μου το φορτώνανε και αυτό.
0: Α,
1: με γλίτωσε που δεν είχα γεννηθεί. Ναι.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι, είναι από τον Νοέμβρη πολλά μαζεμένα που περνάω και ακόμα χτυπιέμαι λίπητα, αλλά εντάξει, θα το βάζουμε κάτω. Όσο είμαστε όρθιοι και αναπνέουμε, το παλεύουμε. Εσείς πώς περάσατε το καλοκαίρι σας?
0: Εμείς περάσαμε πολύ καλά. Πες μας τώρα γιατί, τι σου κάνανε? Πες μας τώρα γιατί, αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Δηλαδή,
1: τίποτα,
0: θέλω να
1: μου...
0: μάθω εγώ προσωπικά.
1: Κοιτάξτε, για να σου το πω αυτό, θέλεις
0: να πει με λίγα λόγια ότι σε έθαψαν. Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Σταύρος θα μας δώσει και λίγο παράταση. Αν χρειαστεί, γιατί τώρα κάτσε. Ολόκληρη η Angel επανήλθε.
1: Κοίτα, θα σου το πω στο οπτικά για να καταλάβεις. Εγώ από τον Νοέμβριο έχω ένα θέμα με τη μάνα μου. Μου πέσε κάτω, μου σκοτώθηκε. Εν ολίγης. Και την έχω. Είμαι λίγο τύπου νοσηλεύτρια 24 ώρες το 24ωρο. Και είχα ζητήσει για λίγο καιρό, κάποιο μήνα, κάποια πράγματα στα ωράρια για να μπορέσω να την βοηθήσω με ψυχοθεραπείες και αυτά. Και κάπου λίγο. Στην αρχή το δεχτήκανε, μετά σιγά σιγά κάπου είχαν αρχίσει να τσινάνε. Άκουσα και διάφορα.
0: Ήξεραν τον λόγο?
1: Ήξεραν, εννοείται ότι τον ήξεραν. Και εννοείται ότι δεν επηρεάζει το ωράριο. Δηλαδή, π.χ. να σου πω, ζήτησα, ας πούμε, Δευτέρα να έχω ρεπό και Πέμπτη να είμαι βράδυ. Αλλά δεν άλλασε κάτι. Όλα τα κορίτσια μπορούσαν να αλλάξουν, να πάρουν και το ρεπό και το ωράριο. Δηλαδή, δεν έκανε μεγάλο.
0: Κάποια κοπέλα?
1: Όχι. Και τέλος πάντων, γενικά είχα περάσει πολλά από τότε που έπεσε η μάνα μου, άκουσα πολλά μέχρι και το τι είναι επιλογή μου, ότι είμαι μόνη μου και τα περνάω όλα αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή γενικά έγινε μία κλίκα, γιατί ήρθε μια άλλη συνάδελφος που μας έκανε άνω κάτω και δεν με περίμενε με το μέρος της.
0: Στο Κωνσταντίνο και Ελένη, η θεία του Κωνσταντίνου, κάπως έτσι δηλαδή.
1: Και χειρότερα. Τέλος πάντων, δεν με πήρε εμένα και εγώ. Με το που ήρθε, με το που έσκασε μύτη, μου χτύπησανε καμπανάκια.
0: Κατάλαβα.
1: Και άρχισε
0: σιγά-σιγά. Δηλαδή, έβαζε λόγια.
1: Ναι. Την είχα ψηλιαστεί τη δουλειά. Και ήμουν λίγο εκτός, δηλαδή δεν είχα μπει στην κλίκα, δεν με είχε κερδίσει σε μένα. Εγώ επέμενα από την αρχή στο στιγμή που είχα σχηματίσει για εκείνη. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Αφού έχει πει ό,τι έχει πει αυτή, έχω ανακαλύψει τι έχει πει, ξέρω τι έχει πει. Κάποια στιγμή σκάω το Φεβρουάριο με την εβδομάδα την κανονική μου που δικαιούμουν, και με το που σκάω, την επόμενη μέρα μένει μέση μου και δεν μπορώ να σηκωθώ για κανένα λόγο. Και παίρνω τηλέφωνο, μιλάω με τον γιατρό μου, λέει: Μαρία, θα χρειαστείς αναρωτική. Δεν μπορείς να κάτσεις μια εβδομάδα, μου λέει.
0: Δίσκος ήταν.
1: Εγώ έχω θέμα, έχω δύο δισκοκύλες και αν κουραστώ πολύ, κάνω κάποια απότομη κίνηση, μένω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θέλω φυσικοθεραπείες επιτόπου. Και μου λέει, θα χρειαστείς άδεια. Λέω, εντάξει, λέω με να ενημερώσω. Τέλος πάντων, παίρνω στο μαγαζί τηλέφωνο, μιλάω με τη συνάδελφο. Της λέω, μπορεί να χρειαστεί να λείψω. Της λέω, έχω μείνει από την μέση μου. Μου λέει, πες για να ξέρουμε και τα ωράρια. Της λέω, εννοείται, δεν θα σας αφήσω τελευταία στιγμή. Σε μια-δύο μέρες, της λέω, θα έχετε νέα μου. Και πώς γίνεται, με βοηθάει ο Θεός, δεν ξέρω ποιος με βοήθησε. Και αφήνει η κοπέλα ανοιχτό το τηλέφωνο. Και το κρατάω εγώ. Λες, κάτι με κράτησε. Και ακούω λοιπόν τον άντρεφό μου να λέει στην ανακατόστονα ότι μπορεί να χρειαστεί να λείψει η Μαρία γιατί ήμουν η μέση της. Και ακούω τον συνάδελφο και της λέει, θα την πατήσω κάτω.
0: Αμα.
1: Δεν κάνω κάτι. Mm-hmm. Το κλείνω το τηλέφωνο μετά. Λέω να δω ποιος θα πατήσει ποιον σε το μαγαζί. Και με το που γυρίζω αγίζω και βλέπω διάφορα να γίνονται γύρω μου, ώσπου κάποια στιγμή κατά τις 3 ώρα με βάλαν και δούλεψα κιόλας, κατά τις 3 και με πιάνει η υπεύθυνη του προσωπικού και μου λέει, ξέρεις κάτι, η απόδοσή σου έχει πέσει στους τελευταίους 8 μήνες. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω, λέω, που καταρχάς που ξέρετε, λέω ότι έχει πέσει η απόδοσή μου 8 μήνες, δεν κόβουμε αποδείξω ονομαστικά. Mm-hmm. Δεν είστε κάθε μέρα στο μαγαζί να ξέρετε τις επιδόσεις μου. Λέω, θέλετε λίγο να σας ρωτήσουμε, λέω, τι ακριβώς έχει υποθεί για μένα, γιατί κάτι έχει υποθεί και το ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Όχι, μου λέει, δεν έχει να κάνει στην αδέλφο σου. Λέω, δουλεύομαστε μεταξύ μας τώρα. Ξαφνικά έπεσε απόδοση με 8 μήνες. Και χωρίς καμία προειδοποίηση, πρώτα να μου πείτε κάτι, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, mm-hmm, μήπως οτιδήποτε.
0: Μια σύσταση, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Και νολίσμα πολύ, μπαμ, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς τίποτα.
0: Είχες αποζημίωση?
1: Ναι, πήρα. Okay. Πήρα. Μου τη βάλανε σε δώσεις και την πήρα. Okay. Και το μεταξύ κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει, και εμείς είχαμε μια υπεύθυνη όταν χαλάγαν τα συστήματα και την παίρναμε τηλέφωνο. Επειδή όμως ήταν ο φόβος και ο τρόμος, βάζανε εμένα μπροστά. Μου λέει, ξέρεις κάτι, και η Κατερίνα μου λέει, έκανε παράπονα. Λέω, να σας πω κάτι. Ότι την έπαιρνα εγώ τηλέφωνο, δεν σημαίνει ότι εγώ έκανα τα λάθη. Τη φοβόντουσαν όλες και βάζανε εμένα, λέω, να παίρνω τηλέφωνο. Μην μπερδεύεστε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και σε γενικές γραμμές με απέλησαν. Βέβαια,
0: εντάξει, βρήκανε πάτημα τώρα, εντάξει, δεν ήταν.
1: Έφυγα πανηγυρικότατα, τις έκανα άνω κάτω, είπα και αυτά που έπρεπε να πω.
0: Μαθαίνομαι.
1: Όχι απλά το στάγωσα, εν ολίγης τους πέταξε και κατά δύο που γινόντουσαν πίσω από την πλάτη τους. Καταρχάς, την καινούργια την έδωσε και στην υπεύθυνη. Της λέω, να ξέρετε, έχει πει τα εξαμάξεις, δεν θέλει καν να συνεργαστεί μαζί σας, δεν ξέρω πώς θα το βγάλετε πέρα.
0: Καλά τους έκανες.
1: Λοιπόν, και το θέμα δεν είναι αυτό. Αφού απολύομαι, αφού είμαι σε κακό χάλι γιατί έχουν έρθει όλα μας εμένα, δεν με αφήνουν και σε ησυχία. Και αρχίζουν και λαμβάνω μηνύματα ότι εγώ φταίω για ό,τι έγινε. Και ότι μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο. Λέω, παιδιά, πονάτε το κεφάλι σας. Για λόγους υγείας έλειπα. Δεν είναι διασκέδαζα στα μπουζούκια. Mm-hmm. Και με αποκορύφωμα, μουσκάκι που μία συνάδελφο με την οποία τα πήγαινα καλά, εξαιρετικά, mm-hmm, την υπερασπιζόμενα και πίσω από την πλάτη της, γιατί λέγανε γι' αυτή. Και αφού μουσκάκι αυτή μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, ψελοφτές και εσύ και το ένα και το άλλο.
0: Και οι φίλοι σου δηλαδή. Που λέω,
1: ναι, και γυρίζει και μου λέει, δεν μιλάω. Και λαμβάνω μήνα που μου λέει, και μην νομίζεις, δεν είμαι χασή, μου λέει. Ξέρω, μου λέει, τι έχεις κάνει και εσύ για μένα. Όχι, και γυρίζει το μάτι της τρελής και μου γυρίζει. Της λέω, άκου να σου πω, της λέω κάτι. Στο στέλνω ηχητικό, να το βάλετε τη Δευτέρα, να το ακούσετε και οι τρεις, για να ηρεμήσω πια γιατί με έχετε εγκαστρώσει. Εσύ ειδικά δεν πρέπει να βγάζεις άχνα. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Σε έχω υποστηρίξει άπειρες φορές πίσω από την πλάτη σου. Δεν με έχεις αφήσει σε ρεπό και σε άδεια, σε ησυχία. Με παίρνεις χίλιες φορές τη μέρα τηλέφωνο, σε βοηθάω με το ταμείο και ανταποκρινόμενα σε όλες τις κλήσεις σου. Από εκεί και πέρα, δύο πράγματα θα σας πω. Πηγαίνετε σε μια εκκλησία, κάντε το σταυρό σας που είστε πολυμελείς οικογένειες και αν πάθει ένα συγγενή σας κάτι, τρέχουν 100 εν αντιθέσει με μένα που εγώ τη λέω τρέχω μόνη μου. Και το δεύτερο. Πραγματικά αξίζεται μία την άλλη να δουλεύετε, να μην ξέρει μία πόσο έχει μπήξει στο μαχαίρι στην άλλη βαθιά, γιατί της λέω, αν είχα ανοίξει το στόμα μου με όλα αυτά που έχω δει και έχω ακούσει, να σας είχα κάνει ένα μαγαζί άνω κάτω. Mm-hmm. Μην με ξανανοχλήσετε, μην μου κάνετε κάτι, γιατί θα πάμε σε χειρότερα. Αν ξαναδώ μήνυμα σε μια από τις δύο, αν μου ξαναστείλει κάποια μήνυμα, θα γίνεται στελείως το πανηγύρι. Μην με ξανανοχλήσετε.
0: Σου ξανά έστειλαν.
1: Δεν μου ξανά έστειλαν, αλλά δεν με διέγραψαν και από τα social media. Λέω δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θα φιλοτιμηθούν, θα με διαγράψουν. Και δεν με περίμενα μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, έστω μήνα πάνω. Βλέπω και μία αντίδραση σε κάτι που ανέβασα τύπου ανέκδοτο που έβαλε τα γέλια μία συνάδελφος, λέω αναχαιρετηθείτε, και φάγανε μπλοκάρισμα από όλα τα social media
0: έτσι,
1: και από το Viber.
0: Καλά έκανες. Και να σου πω κάτι, να σου πω έτσι ειλικρινά, καλώς έγινε αυτό, γιατί ήσουν σε ένα περιβάλλον που έπρεπε να φύγεις.
1: Ναι, μωρέ, Αλέξανδρο, το θέμα ότι δεν είμαι χωρίς δουλειά και είμαι δύσκολα
0: τα πράγματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει. Αλίμονο.
1: Είναι δύσκολο. Και ειδικά χρήματα, και τώρα και με αυτό και με τη μάνα μου που έχει γίνει, εγώ συνέχεια έχω.
0: Θα βρεις κάτι άλλο. Δεν ψάχνεις να
1: βρεις
0: κάτι άλλο.
1: Εδώ και 6 μήνες ψάχνω και δεν έχω βρει τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Απολύτως.
1: Τίποτα. Έχω δώσει συνεντεύξεις. Τι μου λέγανε θα σε πάρω, δεν με έχουν πάρει. Εν τω μεταξύ, στις δουλειές που έχω δώσει για συνέντευξη, ξαναβλέπω πάλι αγγελίες ότι ψάχνουν προσωπικό. Λέω χαιρετηθείτε. Χαιρετηθείτε. Τι να κάνω όλο πια.
0: Κάπου ήμουνα εγώ τις προάλλες και έλεγε, είδα απ' έξω, ζητάμε κοπέλα. Αλλά δεν θυμάμαι πού ήμουνα. Αλήθεια τώρα.
1: Καλά, άμα
0: στο γυμναστήριο το είδα. Πού το είδα, κάπου το είδα αυτό, αλήθεια σου λέω.
1: Καλά, άμα θυμηθείς κάτι.
0: Αν θυμηθώ θα σου πω, ναι.
1: Οπότε λέω όλα αυτά μαζεμένα, λέω τίποτα άλλο παιδιά θα γίνει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, θα βρεις. Εντάξει, οκ, κάνε λίγη υπομονή, θα βρεις, εντάξει. Δεν είναι ότι απολύθηκες από ένα πόστο που θα κάνεις καριέρα, ας πούμε, και τώρα θα έχεις πρόβλημα. Είτε και μια δουλειά για να... γιατί θέλεις τα χρήματα προφανώς, για να είσαι αξιοπρεπός. Την έχασες, είναι πυρό, αλλά θα βρεις κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπεις ότι το κλίμα εκεί δεν σε σήκωνε άλλο. Βλέπεις τώρα, τι να κάνεις εκεί μέσα, να σε θάβουν και να μην δείχνουν ανθρωπιά, να έχεις τη μάνα σου άρρωστη και να μην καταλαβαίνουν. Τι να, για λόγο να μείνεις εκεί πέρα. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι
1: έτσι. Όχι,
0: δεν είναι
1: όλοι έτσι. Όχι, τι. Ναι, ούτε καν. Και να μου λένε ότι είμαι ότι...
0: Να σου πω κάτι, μετά την έλευση της καινούργιας δεν μπορούσε να μείνεις άλλο. Βλέπεις τώρα, αφού σε έβριζε η άλλη από πίσω σου. Τι να κάτσεις να κάνεις.
1: Καταρχάς, έφτασαν να μου πούνε, μου αφήσαν ένα υπονοούμενο τύπο ότι μην καταστρέψεις τη ζωή σου και αυτά. Λέω, παιδιά, είστε βλαμμένες. Τι θέλετε να κάνω, τη βάλω στο γεροκομείο. Θα παρατήσω τη μάνα μου, τι ακριβώς, τι να μην καταστρέψω.
0: Απαράδε, εγώ κοιτάξτε, όταν βλέπω ανθρώπους χωρίς ανθρωπιά, δεν μπορώ. Καλώς έγινε αυτό. Να σου πω κάτι, έπαιρνες κάποια χρήματα, το καταλαβαίνω, τα έχεις απόλυτη ανάγκη. Εντάξει, θα βρεις κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Αυτά τα κάνεις όλα. Δεν τα κάνεις όλα.
1: Τα κάνω όλα και συμφέρω.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή πας και σε δύσκολες δουλειές. Δεν είναι ότι φοβάς και κυλιόμενο δουλεύεις. Δεν είναι ότι δουλεύεις μόνο, θες μόνο πρωί, καταλαβαίνεις.
1: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινή. Σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήθελα πρώτα να περάσω ένα ήσυχο Πάσχα, γιατί είχα εξαντληθεί, άρχισα να ψάχνω δουλειά από το Μάιο. Okay. Από τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι έβαλα πρώτο στόχο τα γραφεία. Αυτό που έκανα πολλά χρόνια σε γραμματική υποστήριξη.
0: Εντάξει, είναι πιο δύσκολο, θα το ξέρεις.
1: Ναι, αφού είδα και από είδα και δεν βρίσκω γραφείο, τώρα πια σθένω σαν εξυπηρέτηση πελατών να δω τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν θες πάλι πολίτρια.
1: Ε?
0: Δεν θες πολίτρια πάλι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, αναγκαστικά, άμα δεν βρω σε γραφείο, δηλαδή τώρα τη Δευτέρα θα πάω να αφήσω βιογραφικό στο σούπερ μάρκετ, σαν ταμείας.
0: Να σου πω κάτι, είναι καλή δουλειά αυτή.
1: Το ξέρω. Πολύ
0: καλύτερα από πολίτρια.
1: Το ξέρω. Και μου είπε και φίλη μου, τώρα μου έστειλε μήνυμα ένα φίλο που δουλεύει σε γνωστό σούπερ μάρκετ και μου λέει: στείλε μου, λέει ένα βιογραφικό, μου λέει, γιατί αυτό μου λέει ψάχνει. Λέω: θα σου στείλω, τη λέω. Οπότε τη το έστειλα, θα μιλήσει και αυτή μαζί του να δούμε.
0: Ωραία, μακάρι. Μια χαρά το σούπερ μάρκετ. Τι
1: βλέπω.
0: Έτσι, πολίτρια έχουν το κυλιόμενο. Εντάξει, και είναι και ορθοστασία, είναι πολλά πράγματα. Εντάξει. Είναι δύσκολο, όχι κακή δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Είναι πιο δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη και για μένα είναι, δηλαδή θα την κάνω αναγκαστικά, δεν μπορώ, δεν έχω άλλες επιλογές, αλλά είναι δύσκολη γιατί έχω και ήδη τη μέση μου, που την έχω ήδη επιβαρύνει και με τη μάνα μου. Έχω αποκτήσει και πρόβλημα στα πόδια, που κάποια στιγμή πρέπει να κάνω μια επέμβαση.
0: Λεβητιδά,
1: δεν ξέρω πότε θα την κάνω. Μπράβο. Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ έκανα λέιζερ φλεβιτιδάς το Μάρτιο. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Περπάτησα κατευθείαν. Έτσι, η επέμβαση διαρκεί λίγο. Αυτό το νοσοκομείο βγαίνει στην ίδια μέρα και περπατάς την ίδια μέρα. Τίποτα, ούτε ράματα, δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Να την κάνεις. Να την κάνεις αυτήν. Γιατί.
1: Για να την κάνω, θέλει μάνη.
0: Εντάξει, το δημόσιο δεν θέλει μάνη.
1: Ναι, το θέμα ότι ο γιατρός που έχω βρει εγώ είναι του ιδιωτικού παναθεμάτωνα.
0: Ωραία, όχι, να μην κάνεις ιδιωτικό. Όχι, όχι, όχι, να βρεις κάποιον άλλο. Δεν θα περιμένεις τώρα να μαζέψεις τα λεφτά. Αυτή. κάνει 2.500. Έτσι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, το ξέρω.
0: Δεν θα περιμένεις τώρα να βγάλεις 2.500 να την κάνεις. Να πάθεις κάποια. Να πάθεις τρόμβο στο πόδι σου. Προς Θεού δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα μίλησα. Το ξέρω. Καλέ, δεν τα αφήνω, εγώ το ψάχνω.
0: Μίλησε με τον κρατήριο. Μην ακούς, τα δημόσια έχουν καλούς γιατρούς. Απλά επειδή πάει πολλοί κόσμος.
1: Καλή, το ξέρω το δημόσιο. Πόσες φορές. Το ξέρω το δημόσιο. Τώρα, να είναι καλά ο καρδιολόγος μου, μου έστειλε, επειδή μίλησα και του είπα τι έχω, μου έστειλε ένα δικό του άνθρωπο αγγελόγο. Μου λέει πάρτο να πες ότι έριξε από μένα και πήγε να δούμε, μου λέει τι θα σου πει και αυτός. Οπότε ναι, θα πάω από εβδομάδα να δω τι θα μου πει και αυτός.
0: Κοιτάξτε, γιατί πολλές φορές οι φλέβες. Εγώ είχα ένα φίλο, δεν θέλω να σε τρομάξω, έτσι, που είχε φλεβίτιδα και του κάνε, το ανέβηκε και του κάνε πνευμονικό είδημα. Παράλληλα να του κάνει ζημιά δηλαδή, παράλληλα να τον στείλει. Εσύ εντάξει, δεν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα για να μπορεί να περιμένει. Αλίμονο, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά. Όταν σου βρίσκουν φλεβική ανεπάρκεια, καλό είναι να το κάνεις με λέιζερ, να μην.
1: Ναι, όχι, όχι. Θα πάω, θα κλείσω αυτή τη βδομάδα να πάω να με δει και αυτός ο άνθρωπος να δω τι θα μου πει. Και από εκεί και πέρα βλέπω.
0: Πάρε σε ένα νοσοκομείο και κλείσε σε τρεις μήνες, σε τέσσερις, όποτε έχει.
1: Όποτε ναι, πάρε. Όχι, θα το κοιτάξω, θα το κυνηγήσω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε αυτά στην οπτικά τα νέα.
0: Εντάξει. Εντάξει, ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, αλλά όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε.
1: Ταλαιπωρία, για ακόμα μια φορά χαριστεί από τους ανθρώπους. Δεν είναι για να κάνεις καλό σε αυτόν τον κόσμο.
0: Από τους ανθρώπους δεν θα περιμένεις πολλά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Η λίγη είναι καλή.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό.
0: Έτσι.
1: Ισχύει. Σου είχα χρόνο, πήρες και παραπάνω από τον μισάωρο.
0: Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει.
1: Έλα, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σου. Να πας να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί έχεις στεναχωρηθεί και με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, τώρα μου πέρασε. Εντάξει, μου πέρασε. Πες μου και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Χάθηκε τελικά η σεξουαλικότητα.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί η σεξουαλικότητα. Έχει χαθεί η αγνότητα των συναισθημάτων.
0: Αυτό έχει χαθεί, γιατί, αλλά είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Δεν θέλω να το πάμε εκεί. Η σεξουαλικότητα. Θέλω να μου πεις αν έχει χαθεί.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί, Αλέξανδρε. Δηλαδή, με αυτά που βλέπω γύρω μου, πώς δίνονται μικρές και μεγάλες όταν βγαίνουν έξω. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει χαθεί.
0: Okay.
1: Δηλαδή, βλέπεις 14χρονα, 15χρονα και βγαίνουν με το μίνι έξω, με το μπούστο έξω.
0: Και αυτό τώρα είναι. Εγώ δηλαδή, αν είχα μια κόρη 15 χρονών και έβγαινε έξω με αυτό το πράγμα, θα τα βάζα με τη μάνα που άφησε το ρούχο να. Να μπει μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη όμως, επειδή δεν έχω κόρη 15χρονη, δεν μπορώ να κάνω και να πω και τίποτα, γιατί δεν ξέρω και πώς είναι. Αν η άλλη έχει μπει στην εφηβεία δηλαδή και δεν δέχεται τίποτα, δεν ξέρω. Μπορεί να μην μπορούν και άνθρωποι να κάνουν τίποτα. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι. Μου ακούγεται άσχημο στα αυτιά. Απ' την άλλη όμως, μπορεί και άνθρωποι να μπορούν να κάνουν κάτι. Άμα η άλλη έχει μια γλώσσα 3 μέτρα, δεν είναι εύκολο. Κάνουμε τους μάκες πολλές φορές και δεν είμαστε έξω από το χώρο.
1: Από την αρχή, από όταν είναι μικρά, είμαστε λίγο σε μια εποχή που δεν κάνει να κάνεις τίποτα στο παιδί, ούτε καν να το φωνάξει. Δεν τους βάζουν όρια. Τα κακομαθαίνουν και μετά δεν μπορείς να τους βάλεις χαλινάρι. Πότε τους βάλεις χαλινάρι στα 14.
0: Από την άλλη, πώς γίνεται. Και εγώ, αν είχα κόρη 15 και έβγαινε με ένα σορτσάκι με όλο το λοκομέρι έξω, θα έλεγα τι γίνεται, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει. Από την άλλη, όμως, εσύ, Angel. Πότε θα το φορέσει και αυτή το σορτσάκι της, στα 50.
1: Δεν ξέρω, Ρέας, το φορέσει.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να το φορέσει πιο μετά τα 15. Στα 17, στα 18, okay. Αλλά μα σου πει άλλη, εγώ μπαμπά τώρα θέλω να το βάλω. Τώρα θέλω να το βάλω, τώρα αισθανόμαι αυτό.
1: Καλέ, ας το φορέσει, κοίτα να δεις. Το πρώτο πάνε στο άλλο άκρο, ας το φορέσει και εγώ στα 15 είμαι φορέσει κοντά. Αλλά όλο το σύνολο που κάνουν, Δεν είναι για 15χρονη, okay. Δηλαδή για 18 και πάνω.
0: Εγώ
1: δηλαδή μέχρι και το βάψιμο.
0: 13χρονη και έχω φρικάρει. Και έχω φρικάρει. Βγαίνουν έξω πραγματικά και έχω φρικάρει. Και λέω, αν ήταν κόρες μου αυτές, τι θα έκανα. Παναγία μου, λέω.
1: Παιδί μου, βλέπω σε γνωστή πλατφόρμα 12-13 χρονών κορίτσια και κάνουν get ready with me πριν πάνε στο σχολείο. Τι skin care κάνουν, τι βαψίματα, τι αυτά. Λέω, τι λένε. Και εγώ σηκωνόμουν και ήθελα να δω αν θα προλάβω να πιω το γάλα μου, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτά ξυπνάνε 2 ώρες πριν για να κάνουν φροντίδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, έχει καθεί πια ο μπούσουλας και η μπάλα.
0: Όντως.
1: Έχει καθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Χαρήκα μου σας ακούσαμε.
0: Και εγώ πολύ.
1: Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Όποτε θες.
1: Έγινε, έγινε, άντε. Πολλά φιλιά, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για εκείνη.

Λοιπόν, πήραμε και διπλή παράταση. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Είχαμε απόλα σήμερα μέχρι και επιστροφή από τα παλιά.

Ωραία η σεξουαλικότητα, ωραία όλα αυτά, ωραία η εμφάνιση και αυτά, αλλά η Angel τώρα μας θύμισε ότι πάνω απ' όλα μετράει η ανθρωπιά. Και ακόμα και αν τα έχεις όλα, την τέλεια εμφάνιση, την απόλυτη σεξουαλικότητα, αν δεν έχεις ανθρωπιά, για μένα είσαι ένα τίποτα.

να συνεχίσετε να ονειρεύεστε ουτοπίες, γιατί όποιος δεν ονειρεύεται ουτοπίες ζει δυστοπικά. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 12. Again and again and again. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, τέλος για απόψε. Να καλυφθήσουμε τον Τζορτζ Γεωργίου, τον Βασίλη, να τους ευχαριστήσουμε. Now you shut me down. Και φυσικά όλα τα παιδιά που επικοινώνησαν και τα παιδιά που απλά ακούσαν την εκπομπή.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.